0: Muchísimas gracias. Gracias.
1: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

Καλή σας μέρα. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο σήμερα, Παρασκευή 22 του Μάη.

Σήμερα γιορτάζουν η Εμιλία και ο Εμίλιος και είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Βιοποικιλότητας, μάλιστα, το κατάφερα. Ανατολή ηλίου σήμερα, 9 λεπτά μετά τις 6. Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 34 πρώτα λεπτά. Πρέπει να παραγγείλω καφέ. Καλό ξεκίνημα. Τέλος, πρέπει να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Άλλωστε, το ξέρετε κι εσείς, έχω ένα θεματάκι με αυτές τις παγκόσμιες ημέρες. Ποιος τις προσδιορίζει αυτές, ρε παιδιά? Κάποιος πληρώνεται για να το κάνει αυτό? Δηλαδή τι κάνει? Κάθεται σήμερα και σκέφτεται τι θα είναι αύριο, πώς θα ονομάσει την αυριανή ημέρα, παγκόσμια ημέρα,

σημερινό καιρό. Καλά μου πρωινάκια, βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς σήμερα.

Επιδείνωση θα σημειώσει ο σημερινός καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, αφού ακόμα και σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Στα βόρειο-ανατολικά σήμερα και στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τις μεσημβρινές ώρες και θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθυνσίες από 3 έως και 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 Μποφόρ. Στην Αττική σήμερα αρχικά αίθριος θα είναι ο καιρός, αλλά από τις πρώμες συμβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές βροχές. Και κυρίως το απογευματάκι με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα από 14 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη μάλλον, το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 15 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Going Through με Julio Iglesias Jr. Όλα 8 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Αχαΐα μας και στους φίλους που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα στους 94 στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Καλημέρα να πω στην Αργολίδα μας. Καλημέρα Μεσσηνία. Και να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις σε τίτλους. Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη κατά την επιχείρηση διάσωσης Ισπανού Ορειβάτη. Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αραμπατζή για ο ΠΚΕΠΕ, είμαι απολύτως αθώα. Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, απαντάει για το φακελάκι ο αναισθησιολόγος με την Πόρσε. Άντρας κατέρευσε και πέθανε σε γλέντι στον Μεσαρά. Ελεύθερος ο 34χρονος κυβερνήτης αλλιευτικού που κατηγορείται για τον θάνατο 47χρονου στην Κάλυμνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία λίγο μετά την απόσυρση των 5.000 από την Γερμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους από θέματα για χάρη του Ισραήλ. Δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχυρίζεται το Ιράν.

Έκθεση σοκ στο Κογκρέσο. Χάθηκαν 42 αμερικανικά αεροσκάφη στο Ιράν. Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες. Άστατος θα είναι ο καιρός έως τις αρχές της εβδομάδας.

Για να τα πιάσουμε τώρα με τη σειρά. Τι λέτε? Έντονο κύμα οργής και αγανάκτησης προκαλεί η στάση του αναισθησιολόγου σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων, ο οποίος, αν και βρίσκεται μια ανάσα πριν από την συνταξιοδότηση, κατηγορείται ότι ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Και προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, προβάλλοντας ισχυρισμούς, ακούστε τώρα, ότι ήθελε τα χρήματα για τους βοηθούς του και επικαλούμενος την επικείμενη έξοδό του από το επάγγελμα, την ώρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας δωροδοκίας για δεύτερη φορά μέσα σε 8 χρόνια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Στεριοπούλου.

6 και 3 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο με δύο τζούρους καφέ.

0: Τον έπιασαν στα πράσα λοιπόν να παίρνει το φακελάκι, να έχω κάτι για τα γεράματά μου, είπε αποκλειστικά στο Live News, στο Mega, ο αναισθησιολόγος που, όπως σας είπα, τον έπιασαν στα πράσα να ζητάει φακελάκι. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ένας ακόμα ασθενής είχε καταγγείλει τον γιατρό πίσω στο 2018, από τον οποίο ο συγκεκριμένος είχε ζητήσει χρηματικό ποσό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κυμαίνονταν στα ίδια επίπεδα, περίπου 100 με 150 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο αναισθησιολόγος στο Μέγκα.
1: Αυτή ήταν προς-χειρουργείο, επειδή ήθελα να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προ-εγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και πάτε έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε πριν γίνει στο χειρουργείο, να δω τι είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω, λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Όχι, λέω, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.
2: Και τι ειδικότητα έχετε εκεί?
1: Αναισθησιολόγος. 14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πει, να λυπάμαι. Έχω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά ξέρετε, είμαι, ας το πω, αφού φτάσαμε εδώ, είμαι με απόφαση και πάω 82%. Αναπηρία, έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ αυτά τα πράγματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματα μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή, η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Βροχές, καταιγίδες, ακόμα και χαλαζοπτώσεις αναμένεται να πλήξουν τις επόμενες ημέρες αρκετές περιοχές της χώρας, με την Αττική και την Θεσσαλονίκη να είναι μεταξύ εκείνων που θα βρεθούν στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων.

0: Και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινά, για το Σάββατο, αύριο δηλαδή, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα. Να σας πω ότι εξιχνιάστηκαν 4 απάτες με λία 37.000 ευρώ. Εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες και τους αποσπούσαν χρήματα, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν έναν 23χρονο που είχε το ρόλο του εισπράκτορα λίγο πριν να σαλπάρει το καράβι από τα Χανιά της Κρήτης. Η Έλλη Κοκαλή έχει το ρεπορτάζ. Έλλη.
1: Λίγο πριν σαλπάρει για τον Πειραιά, έχοντας στις τσέπες του τη λία από την επιδρομή στην περιοχή του Ηρακλείου, πιάστηκε ο 23χρονος, ο οποίος είναι μέλος μιας ευρύτερης πείρας που ακολουθεί αυτή την πεπατημένη οδό της εξαπάτησης ιδίως ηλικιωμένων μέσω τηλεφώνου. Τι ακριβώς συνέβη? Καταρχάς να πούμε ότι είναι παρήγορο ότι οι άνθρωποι που έχασαν από τη μία στιγμή στην άλλη τόσο τα λιγοστά χρήματα που είχαν στα χέρια τους και τα κοσμήματα αξίας 37.000 ευρώ θα λάβουν πίσω τα κλοπημαία. Όμως αυτό που προβληματίζει είναι το γεγονός ότι αυτό το κόλπο εξακολουθεί να πιάνει. Δυστυχώς υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, ιδίως ηλικιωμένοι και ευάλωτοι, που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει μέσα από αυτές τις τηλεφωνικές απάτες και πέφτουν θύματα των συμμοριών. Τι τους είπαν τηλεφωνικά? Τους κάλεσαν, τους είπαν ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ένα πολύ εφάνταστο σενάριο που θα πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου για οποιονδήποτε άνθρωπο. Τους είπαν ότι θα πρέπει να βάλουν τα κοσμήματα που τυχόν είχαν στο σπίτι, αλλά και τα χαρτονομίσματα, επειδή η ταινία που έχουν τα χαρτονομίσματα θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, να τα βάλουν σε μια τσάντα, σε ένα πλαστικό δοχείο και να τα βγάλουν έξω από το σπίτι, έτσι ώστε να γίνει αναδιανομή του ηλεκτρικού ρεύματος και να μην προκληθεί διαρροή. Να σας πω ότι δύο από τους 4 ανθρώπους που δέχτηκαν ανάλογα τηλεφωνήματα στο Ηράκλειο πίστηκαν και έβγαλαν τα κοσμήματα και 200 ευρώ, χαρτονομίσματα αξίας 200 ευρώ, σε εξωτερικούς χώρους του σπιτιού. Από εκεί φαίνεται ότι πέρασε ο 23χρονος, τα βούτυξε και έφυγε για τα Χανιά. Αυτά τα κρούσματα σημειώθηκαν τη Δευτέρα και τη Τρίτη στο Ηράκλειο. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς των Χανίων, ενώ είχε ήδη επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής προκειμένου να αναχωρήσει για τον Πειραιά. Βεβαίως, όπως είπαμε, έχουμε την ευτυχή κατάληξη ότι βρέθηκαν αυτά τα κοσμήματα αξίας 37.000 ευρώ και επέστρεψαν στους ιδιοκτήτες τους. Οι αρχές κάνουν μια ευρύτερη προσπάθεια να βρουν τους συνεργούς τους, καθώς όπως φαίνεται απλά περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα θύματα και πού θα γίνουν καταγγελίες από ανθρώπους που εξαπατήθηκαν από τη συγκεκριμένη συμμορία. Έκκληση των αρχών προς όλους μας να ενημερώσουμε ιδίως μοναχικούς, ευάλωτους ανθρώπους για αυτού του είδους την απάτη, έτσι ώστε να μην έχουμε περισσότερα θύματα.

0: αρχή ο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω!
0: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
2: Σπαγγέτι. Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
3: Όταν το φαγητό

0: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
1: Το έχουμε.
2: Τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
3: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.

0: κάνει καλό.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με το

0: Θέμης Αταμαντίδης, σ' αγαπώ και χάνουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 18 λεπτά μετά από τις 6 η ώρα. Την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές θα διεκδικήσει το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού, όπως είπε και η ίδια, υποστηρίζοντας ότι για να αλλάξεις πράγματα πρέπει να έχεις την εξουσία και αυτός είναι ο στόχος μας. Η κυρία Καριστιανού, φίλες και φίλοι, μετά το τέλος της εκδήλωσης χθες το βράδυ στο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη, προχώρησε σε νέα δήλωση λέγοντας ότι ήταν μια δύσκολη αλλά όμορφη μέρα. Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για Δημοκρατία. Ελπίδα γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Αυτό που μας όθησε στην δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι και ο βασικός πυλώνας γύρω από τον οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον. Τώρα, ερωτηθήσα για την συμμετοχή του κόσμου. Η κυρία Καριστιανού σημείωσε ότι δεν είναι απλά ικανοποιημένη. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά, ενώ σε εκείνο το σημείο ανακοίνωσε ότι προγραμματίζεται και μία εκδήλωση στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Καριστιανού.
1: Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για Δημοκρατία. Ελπίδα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία, γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Αυτός είναι η ανάγκη. Αυτό είναι που μας όθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας γύρω από το οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του και το δημόσιο συμφέρον.
2: Είσαστε ικανοποιημένοι από τη σημερινή συμμετοχή του κόσμου?
1: Βεβαίως είμαι ικανοποιημένη και από την αγάπη και τη συμμετοχή και τα μηνύματα και τη στήριξη. Δεν είμαι απλά ικανοποιημένη, μάλλον λάθος λέξη. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά. Βεβαίως και ευχαριστώ πάρα πολύ.

Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Αλλά ακούστε τώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους στο Βαλ Γραφείο, μετά από ερώτηση που δέχτηκε, πως ίσως δεν θα πάει στον γάμο του γιου του, που προγραμματίζεται να γίνει το Σαββατοκυριακό, εξηγώντας πως η συγκυρία είναι κακή λόγω κυρίως του πολέμου με το Ιράν. Θα ήθελα πολύ και θα ήθελε πολύ να πάω. Θα γίνει σε στενό κύκλο. Θα προσπαθήσω να πάω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Του είπα ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα. Έχω να ασχοληθώ με το θέμα το Ιράν και άλλα θέματα. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και αν έχει, χάνω. Αν πάω, θα πέσουν να με φάνε. Αν δεν πάω, θα πέσουν να με φάνε με fake news. Ο γιος του Αμερικανού Προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, θα παντρευτεί την Μπετίνα Άντερσον στις Μπαχάμες αυτό το Σαββατοκύριακο. Και πρόκειται για τον δεύτερο γάμο του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πατέρας 5 παιδιών που απέκτησε έπειτα από 3 γάμους. Είπε πάντως πως εύχεται στον μεγαλύτερο γιο του έναν πολύ καλό γάμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο νεότερος, junior κατά τους Αμερικανούς, είναι 48 ετών και διευθύνει μαζί με τον αδελφό του τον Έρικ την εταιρεία Trump Organization, ένα σχήμα που διακρατεί ακίνητα, ξενοδοχεία, καζίνο και άλλους πόρους του πατέρα τους.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

6 και 32 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα, κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή να έχουμε. Μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες από χαλαζόπτωση χθες στο Δομοκό. Και μακάρι όσο εμένα να τον αγαπήσεις. Βλέπετε η σφοδρή κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα όπως αδυνατή χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη, αλλά και καταρακτώδης βροχή έπληξαν χθες το απόγευμα τον Δήμο Δομοκού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλές καλλιεργημένες εκτάσεις, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες.

απόψε θα νυχτοπερπατήσουμε. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 10:05 νυχτοπερπατήματα live εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Σήμερα έχουμε ένα ειδικό ραδιοφωνικό αφιέρωμα στην Χαρούλα Αλεξίου. Σήμερα το βράδυ στις 10:05 εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Νυχτοπερπατήματα live με την Χαρούλα Αλεξίου.

0: Μετά από μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου στην Κρήτη, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην αποδόμηση οργανωμένου δικτύου που φέρεται να είχε αναπτύξει έντονη και παράνομη δράση στην περιοχή με βασικό αντικείμενο, τι άλλο, την διακίνηση ναρκωτικών. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της αδίωξης ναρκωτικών επικεντρώθηκε κυρίως σε τρεις οικογένειες με παρουσία στα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής έχουν περάσει χειροπέδες σε 16 άτομα, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 πρόσωπα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε ευθεία σύγκρουση με τη βία, η πολιτεία και η τοπική κοινωνία στην Κρήτη, αυτά είπε τουλάχιστον ο υπουργός. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Για ευθεία σύγκρουση κράτους, πολιτείας, τοπικής κοινωνίας με κάθε μορφή βίας και παραβατικότητας έκανε λόγο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος εκ νέου στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στο Αμάρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παραδέχτηκε ωστόσο ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που συμπυκνώνεται στη δράση λίγων οικογενειών που είχαν αφαιθεί να αυθαιρετούν και εξελίχθηκαν σε εγκληματικές ομάδες.
2: Είναι 15 οικογένειες οι οποίες αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν, να ρημάζουν ξένες περιουσίες και κάποια στιγμή όλο αυτό εκδηλώθηκε ή εκδηλώνεται κατά καιρούς και με δολοφονίες ή οι λεγόμενες βεντέτες, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά εγκληματικές πράξεις, οι οποίες όμως οφείλονται ακριβώς στις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιέγραψε την εικόνα μιας κοινωνίας που βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές μορφές βίας, αποδίδοντας εντάσεις και σοβαρά επεισόδια που καταγράφονται στην Κρήτη ως ιδιότυπες βεντέτες που δεν αποτελούν παράδοση αλλά εκδήλωση της σύγκρουσης συμφερόντων τέτοιων ομάδων.
2: Και δυστυχώς υπήρξε μία ανοχή δεκαετίες τώρα.
1: Για μάστιγα που βασάνιζε επί χρόνια την κοινωνία του Αμαρίου έκανε λόγο σήμερα ο αντιδήμαρχος Μαλόλης Ψαρουδάκης.
3: Ο κόσμος όταν έχει τέτοια προβλήματα πρέπει να προσφέρει στη δικαιοσύνη, πρέπει να προσφέρει στην αστυνομία. Η αστυνομία να είναι πιο άμεση και ποτέ ούτως ή άλλως είναι στον διαιρέα των Αμαριωτών να μην κάνουν χρήση αυτοδικίας.
1: Αναφερόμενος στο κλίμα αναστάτωσης που επικρατεί και σε αναφορές για προσπάθειες επηρεασμού ανθρώπων που έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες, ο κ. Ψαρουδάκης τηλίτευσε την καθυστέρηση των ερευνών από την αστυνομία και τη δικαιοσύνη που γιγάντωσε τη δράση της συμμορίας, η οποία φαίνεται ότι απλώνεται, όπως είπε, και σε άλλες περιοχές στο Μυλοπόταμο.
3: Τέτοια πληροφόρηση δεν έχω, σας το λέω ειλικρινά, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ. Μπορεί να δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ασφαλώς θα είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι φορμολογίες ή οι συζητήσεις ή τα γεγονότα αυτά πρέπει να καταγγέλλονται.
1: Γυναίκα κάτοικος της περιοχής σε κατάθεσή της αναφέρει ότι βασικό μέλος της ομάδας την κάλεσε τηλεφωνικά και τη ζήτησε να μην προχωρήσει σε καταγγελία, αλλά να διαψεύσει όσους είχαν ήδη μιλήσει στις αρχές. Στο πλαίσιο της έρευνας έγινε άρση απορρίτου και χαρτογραφήθηκαν τα στίγματα κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με τη δικογραφία για τον εμπρισμό αυτοκινήτου αξίας 27.000 ευρώ που σημειώθηκε το Μάιο του 2025 την επίμαχη νύχτα, ο 43χρονος θείος φέρεται να βρισκόταν σε γάμο μαζί με τους δύο ανιψιούς του. 10 λεπτά πριν από τη μία τα ξημερώματα φαίνεται ότι αποχώρησε με το αυτοκίνητό του από το σημείο, ενώ τηλεφώνημα στη σύζυγό του μετά τις 6 το πρωί έδειξε ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του, ενώ το στίγμα του εντοπίστηκε από κεραία που εξυπηρετεί γεωγραφικά τα βορίζια. Σε άλλη συνομιλία την επόμενη του εμπρισμού, ο 43χρονος αναφέρει ψιθυριστά στον ανιψιό του.
4: Έγινε χθες.
1: Χωρίς να περιγράφει το καθαυτό περιστατικό. Σε άλλη επικοινωνία η σύζυγός του εκφράζει την ανησυχία της.
5: Εγώ φοβάμαι.
1: Οι κατηγορούμενοι μέσω της συνηγόρου τους μιλούν για επιμέρους περιστατικά που δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με δράση εγκληματικής οργάνωσης. Ενώ για τα επίμαχα αγροτεμάχια επικαλούνται συμβόλαια.
6: Ουδόλως οι κατηγορούμενοι αμφισβητούν τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων εκεί,
4: δεν μιλάμε και δεν νοείται καταπάτηση. Είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε οποιονδήποτε έγγραφο σε οποιονδήποτε ο οποίος θεωρεί ότι εμείς βρισκόμαστε εκεί προκειμένου να καταπατήσουμε.
1: Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτήριζε την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους συγκεκριμένους κατηγορουμένους, η οποία ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ, ως το τελευταίο επεισόδιο ενός πάρτι με επιδοτήσεις που έλαβε τέλος.
5: Πιστεύω ότι τα μορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα. Η αστυνομία και οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Τώρα οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους και εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας. Εμείς θα χτίσουμε το νέο σύστημα. Αυτή είναι η έγνοια μας. Με ρωτάτε πότε. Θέλω όταν αρχίσει η Προεδρία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιουλίου του 2027, η Ελλάδα να προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης πεντακάθαρη.
6: Καθαρή,
0: Εμείς θα χτίσουμε το νέο σύστημα, είπε ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και το πρώτο βήμα έγινε εχθές με δράση της ελληνικής αστυνομίας στα Ζωνιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να 16 άτομα να βρεθούν με χειροπέδες, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 πρόσωπα. Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, περισσότερες από 20 έφοδοι σε σπίτια, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, ποσότητες κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ σε μετρητά, 9 όπλα, φυσίγκια και πλήθος άλλων ευρημάτων που εξετάζονται ως στοιχεία της υπόθεσης. Να σας πω τώρα ότι πάνω από 200 αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες συμμετείχαν στην μεγάλη αυτή επιχείρηση στην Κρήτη, που εξελίχθηκε με ταυτόχρονες παρεμβάσεις σε σπίτια, τιμνιοστάσια και υπαίθριες τοποθεσίες όπου εκτιμάται ότι κρύβονταν παράνομα ευρήματα.

0: Πήγε ο άνθρωπος στο χωράφι του στην Κοζάνη και τι να δει. Βρέθηκε αντιμέτωπος με μια αρκούδα βάρους περίπου 120 κιλών. Θα το δούμε και αυτό κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια. Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
7: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.

μουσική αρχίζει να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Γεμάτη

0: βραδιά.
1: Μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα σήμερα το βράδυ στην Χαρούλα Αλεξίου, την Χαρούλα της Ελλάδας. Σήμερα το βράδυ στις 10:05.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική.
2: Και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της

Οι φίλες και φίλοι, αναμένεται άστατος καιρός με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα για σήμερα, ακόμα και χαλαζοπτώσεις σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στους 26 με 27 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα θα κυμανθεί από 18 έως και 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Να καλημερίσω τον Γιώργο Βενιού στην πόλη της Καλαμάτας. Ο πρόεδρος των Αρτοπιών Μεσσηνίας, ο κύριος Μπυρμπίλης, πήρε τηλέφωνο στις 6 παρά 10 σήμερα, παρακαλώ. Έτσι, γιατί μερικοί μερικοί γκρίνιαζαν ότι αργεί ο πρόεδρος να πει την καλημέρα του. Ο πρόεδρος λοιπόν στέλνει την αγάπη του και την καλημέρα του σε όλους τους καλούς τους συναδέλφους και σε όλο τον κόσμο. Ενώ ο Σάββας από την Θεσσαλονίκη μου γράφει καλημέρα σε όλους. Καλή Παρασκευή, να σε καλά Σάββα μου. Καλημέρα στην Θεσσαλονίκη.

0: Και ο Παντελής από την Πάφου, από το Μεσόγειο της Πάφου συγκεκριμένα, είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα Παντελή μου, καλημέρα στην Κύπρο μας.
1: Μακρινά ένα αστέρι που σκάει στ' ουρανού την καρδιά.
0: Να καλωσορίσω την Ειρήνη στο όμορφο Ναύπλιο. Να πω καλημέρα στον Κώστα Γιαννελόπουλο στην Πάτρα. Καλημέρα Κωστή μου και χρόνια πολλά. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Γιάννη στο Άργος και τον Χριστάρα στην Νέα Κύο στην Αργολίδα. Καλημέρα και στο Δρέπανο στην Αργολίδα.

Έχουμε και ένα μήνυμα από την Λακωνία μας, από τον Νίκο Μπραντίτσα στο Έλλος της Λακωνίας, ο οποίος μου γράφει: καλημέρα Έλληνες, καλημέρα από την καλοκαιρινή Λακωνία. Έχετε την καλημέρα και από τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Λακωνικού ποδοσφαίρου, τον Τσαγανέα. Καλημέρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αδυναμίες μου. 5 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλημέρα μου, γράφει και ο Σωτήρης Αραδίπου Κύπρος. Καλημέρα, Σωτήρη μου. Να καλημερίσουμε και την Νατάσα μας στην πόλη της Πάτρας. Γιώργος και Δημήτρης, καλημέρα από Κεφαλονιά μου γράφουν. Καλημέρα στο όμορφο νησί της Κεφαλονιάς. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας φίλους.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Να κρυφτεί. Μα δεν γίνεται.
9: Μόνο 3,7. Της κλίμακας Ρίχτερ.

Σας έλεγα νωρίτερα για τον κτηνοτρόφο στην Κοζάνη που πήγε ο άνθρωπος στο χωράφι του δίπλα στην μονάδα που διατηρεί και ήρθε αντιμέτωπος με μια αρκούδα βάρους περίπου 120 κιλών.

Ευτυχώς ο άνθρωπος όταν είδε την αρκούδα ήταν αρκετά ψύχρωμος. Βούτυξε ένα ξύλο που βρήκε κάτω στο χωράφι και άρχισε να χτυπάει την αρκούδα τρέποντάς την σε φυγή.

Μάλιστα, ο κυνηγετικός σύλλογος Κοζάνης ανέφερε ότι σύμφωνα με τον έμπειρο κτηνοτρόφο που έχει ξαναζήσει στο παρελθόν τέτοια περιστατικά με αρκούδες, η αρκούδα φάνηκε να ευνηδιάζεται και να αντέδρασε σπασμωδικά. Η εικονική επίθεση ή ψευδοεπίθεση, όπως λένε οι κυνηγοί, είναι μια τακτική εκφοβισμού που εφαρμόζουν οι αρκούδες για να διώξουν κάποιον από την περιοχή τους. Ευτυχώς ο κτηνοτρόφος κράτησε την ψυχή.

Ο δαίμονας στο στούντιο ξαναχτύπησε. Θα δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους σε λίγο. Προς το παρόν να ακούσουμε. Μάκη Δημάκη, ζήσε εκεί που ονειρεύεσαι. 12 λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Να στείλω την αγάπη μου σε όλους τους φίλους στην Αχαΐα που μας ακούν μέσω του ράδιο γάμα στους 94. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Θοδωρή τον Καμπέρο. Διαβάζω μια ανάρτηση του Θόδωρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γράφει κάτι καλά ο Θόδωρος. Γουστάρω τον φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε: μεγαλύτερος ηλίθιος από αυτόν που τα ξέρει όλα είναι αυτός που διαφωνεί μαζί του. Καλημέρα σας, γράφει ο Θόδωρος Καμπέρος. Καλημέρα Θόδωρη μου. Καλημέρα Πάτρα. Πάμε να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις.

ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία λίγο μετά την απόσυρση των 5.000 στρατιωτών από την Γερμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα για χάρη του Ισραήλ. Δεν υπάρχει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει το Ιράν. Τούρκοι αστυνομικοί εκτάκτως στην Αθήνα για το Final Four. Έκθεση σοκ στο Κογκρέσο, χάθηκαν 42 αμερικανικά αεροσκάφη στο Ιράν. Αμερικανική γερουσία, μπλόκο στο κονδύλι για την ΑΕΣ, ρήγμα στους Ρεπουμπλικάνους. Αντί για να ανησυχεί το Μαξίμου, το κλίμα είναι ευχάριστο για την Καριστιανού. Στον Όλυμπο σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη κατά την επιχείρηση διάσωσης Ισπανού Ριβάτη. Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Όχι από την Γαλλία σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ στα στενά του Ορμούζ. Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε η ελπίδα για την δημοκρατία. Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, απαντάει για το φακελάκι ο αναισθησιολόγος με την Πόρσε. Νίκος Ανδρουλάκης, 3,5 χρόνια λάσπη, απαξίωση, υπονοούμενα, γιατί αποκάλυψα το παρακράτος σας. Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν πρέπει να περιμένουμε να ψηφιστεί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας.

Πρωινό ξεκίνημα, καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Να καλημερίσω το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, την Λίτσα μας στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Να πω καλημέρα στον Αλέκο και στον Νικήτα στην, Καλαμάτα. Επίσης καλημέρα και στην σημαία του Ακρίτα Κορώνης, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ακρίτα, τον φίλο μας τον Γιώργο.

0: Καλημερίσω και τον Πέτρο. Δεν είναι ο Πέτρος που πάει παντού. Άλλος Πέτρος είναι αυτός. Στην Καλυθέα.
1: Κάνεις μια ψυχή να υποφέρει.
0: Γεια σου Δημητράκη μου. Κάτω Βασιλική Μεσολογίου μου, γράφει ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Κρίση στα λοιπάσματα. Τα τρακτέρ των Ευρωπαίων αγροτών στο Στρασβούργο, φίλες και φίλοι, και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα. Ο Κοσμάς Πανταζής έχει το ρεπορτάζ. Κοσμά.
1: Η διεθνής κρίση στα λοιπάσματα προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα. Εκατοντάδες τρακτέρ κατέκλυσαν το Στρασβούργο με τους παραγωγούς να αποκλείουν την είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ηγεσία αναζητά τώρα λύσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων. Στην ουσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα των πανάκριβων χημικών λοιπασμάτων, στρέφοντας τη γεωργία στα οργανικά φυσικά λοιπάσματα. Οι αγρότες θεωρούν την πρόταση ασπιρίνη που δεν λύνει το πραγματικό πρόβλημα. Υποστηρίζουν ότι η στροφή στην επεξεργασμένη κοπριά απαιτεί χρόνο, υποδομές και μεγάλο κόστος επεξεργασίας, ενώ αυτοί χρειάζονται φθηνά λοιπάσματα τώρα. Ζητούν να μην τους επιβαρύνει η Ευρώπη με το φόρο άνθρακα στις εισαγωγές, ο οποίος είναι η πραγματική αιτία που οι τιμές των αζωτούχων λοιπασμάτων εκτινάχθηκαν στο σύν 70%.
2: Αφορά προϊόντα τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες που υποτίθεται είναι χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Αυτό σημαίνει ότι τα λοιπάσματα ανεβήκανε κατά 70% το κοστολόγιο τους, γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των λοιπασμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται είναι εισαγόμενα από τρίτες χώρες. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση το 30% των αζωτούχων λοιπασμάτων το εισάγει και το 70% των φωσφορικών λοιπασμάτων επίσης το εισάγει. Γι' αυτό και όλες, εξαιτίας αυτού του φόρου που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, εκτινάχθηκε το ύψος των λοιπασμάτων.
1: Οι Έλληνες παραγωγοί απορροφούν ήδη τους κρατασμούς των διεθνών ανατιμήσεων, με την εγχώρια αγορά να παρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις και υψηλές τιμές.
3: Το λοιπασμά είναι η τροφή των φυτών. Όλα αυτά εδώ θα δημιουργήσουν, ήδη υπάρχει πρόβλημα στο λοιπασμά. Πέρα το δυνατότητα ότι ο αγρότης δεν έχει δυνατότητα να το αγοράσει, υπάρχει και λιγοστό πλέον. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσα στις υπόλοιπες συνέπειες θα έρθει και η συνέπεια του πολέμου.
2: Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια τεράστια αύξηση στην τιμή της ουρίας κατά βάση ένα αζωτούχο λίπασμα, και αυτή η ιστορία με τους φόρους που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, θα πρέπει να περιμένουμε από το 2027 θα μπει και στη θέρμανση και στις μεταφορές ένας αντίστοιχος φόρος, που καταλαβαίνουμε ότι θα ανεβάσει επιπλέον το κόστος διαβίωσης.
1: Υπενθυμίζεται πως η ελληνική κυβέρνηση θεσμοθέτησε επιδότηση 15% επί των τιμολογίων αγοράς, με το μέτρο να αφορά περίπου 250.000 ενεργούς αγρότες της χώρας. Ωστόσο, η ψηφιακή πλατφόρμα My Business Support της ΑΔΕ εμφάνισε τεχνικές καθυστερήσεις. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και σύμφωνα με αυτό η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις δόσεις. Η πρώτη καταβολή ανακοινώθηκε πως θα γίνει στα μέσα Ιουνίου για τα τιμολόγια Μαρτίου και Απριλίου.
4: Για την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.

0: για την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη. Του είπατε ότι είναι κότα. Δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες έχουν
1: δικαιώματα. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που

Καλή σας μέρα. Λίγο πριν από τις 7.30, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Σχηματαρίου, στην έξοδο του Σχηματαρίου. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν 2 αυτοκίνητα, ενώ από την ασφοδρή σύγκρουση είχαμε και 3 τραυματίες.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέ...

Ακούμε Δημήτρη Γιούτη. Όμορφα λόγια είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Δημήτρης Γιούτης και ο μπαμπάς του Κυριάννης. Ξέρετε ποιος είναι ο μπαμπάς του τραγουδιστή Δημήτρη Γιούτη? Είναι ο κύριος που στην τηλεόραση πουλάει αυτά τα φίλτρα νερού. Ο Κυριάννης με το μουστακάκι. Υπηρώτης. Εξαιρετικός. Όμορφα λόγια λοιπόν με τον Δημήτρη Γιούτη. Να σας πω ότι σαν να βόμβα έσκασε η είδηση του θανάτου, του θρύλου, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, του Kyle Busch, ο οποίος ήταν ένας από τους σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία του NASCAR. Την θλιβερή είδηση του θανάτου του Kyle Busch έκανε γνωστή το NASCAR χθες, λίγες ώρες αφού το οικογένεια του Busch είχε δηλώσει ότι νοσηλεύονταν για σοβαρή ασθένεια. Ο Kyle Busch υπήρξε δύο φορές πρωταθλητής του Kappa Series. Είχε κερδίσει 63 αγώνες στην κορυφαία σειρά αγώνων του NASCAR και συνολικά 234 αγώνες.

Δημήτρης Γιώτης, όμορφα λόγια, οι δύο μεγάλες αγάπες του Δημήτρη Γιώτη, το ποδόσφαιρο και η μουσική. Τελικά η μουσική τον κέρδισε. Να σας πω ότι ο Δημήτρης Γιώτης αγωνίστηκε με τα χρώματα του Αχαρναϊκού, καθότι μένει διάτης είναι ο Δημήτρης Γιώτης. Δεξίες εξτρέμ στον Αχαρναϊκό, αλλά τελικά

0: Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Σωτήρη Σταθόπουλε, καλημέρα, ευχαριστώ για την υπομονή σου. Χθες στην Θεσσαλονίκη είχαμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Πάμε τώρα να πληροφορηθούμε για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, που επίσης ανεβάζει στροφές για τις δικές του επίσημες ανακοινώσεις, Σωτήρη, που θα γίνουν την επόμενη Τρίτη. Και να σας πω έτσι όλα μαζεμένα, αιχμηρή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Σωτήρη, τι έχεις να μας πεις?
1: Μας ταλαιπωρεί λίγο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί μας έχει στο σταγονόμετρο όσο αφορά την πληροφορία. Κάθε μέρα έχουμε και από μία ανάρτηση νωρίς το πρωί από το επιτελείο το επικοινωνιακό του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος μας λέει τι περιμένουμε, τι θα δούμε την Τρίτη στο Θησίο, όπου εκεί θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του δικού του νέου πολιτικού φορέα. Εκεί περιμένουν, τηρούν στάση αναμονής και τα περισσότερα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, προκειμένου να κάνουν και αυτοί το επόμενο βήμα. Πάντως, μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε τέτοιες παρεμβάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας για την αλλαγή, για την διαφορετική στο τομέα της επικοινωνίας που προείπαμε, έχει να κάνει και με τις πολιτικές παρεμβάσεις που κάνει διαρκώς ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν θέλησε να πει ονομαστικά, χωρίς να ονομάσει τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι όταν βιάζεται κάποιος, μπορεί στην εξωτερική πολιτική, μπορεί και να εκτεθεί. Πυροβολούμε με τη στάση που ακολουθούμε και δεν πρέπει να πυροβολούμε τα πόδια μας. Και ότι τα 7 αυτά χρόνια στην εξωτερική πολιτική, με τη στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση, έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα.

0: Καλό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Να ευχαριστήσω τον Σωτήρη Σταθόπουλο, του τα είπα μαζεμένα, μας τα είπε μαζεμένα και ο Σωτήρης. Μένουμε όμως στην αίθουσα σύνταξης. Στην Λακωνία βρέθηκε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες στην Σπάρτη, ενώ επισκέφθηκε το υποανέγερση Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης. Ωστόσο δεν έλειψαν και τα πολιτικά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό. Ο Μίνας Κωνσταντίνου έχει το ρεπορτάζ. Μίνα.
2: Πράγματι βρέθηκε στην Λακωνία στο πλαίσιο των εξορμήσεων του Πρωθυπουργού. Επισκέφθηκε το υποανέγερση Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης που κατασκευάζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθεί αυτή η φάση των εργασιών το 2027 και μετά να ξεκινήσει και με την κατάσταση εκεί του προσωπικού και των υπηρεσιών. Όμως το ενδιαφέρον ήρθε από την συνάντησή του με ψηφοφόρους του κόμματος, μια συγκέντρωση πολιτών στην Σπάρτη. Εκεί ο ίδιος αναγνώρισε έτσι την προεκλογική ατμόσφαιρα της εξόρμησης του, λέγοντας πως τα κανάλια, τα μίντια θα πούν πως ο Μητσοτάκης ξεκίνησε περιοδίες εν ώψη των εκλογών και ότι είναι κάτι που το κάνει στη διάρκεια της επταετίας. Σημείωσε πως η επικαιρότητα δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών και όσο συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού τους, τους απασχολεί καθημερινότητα. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις, μίλησε για την προεκλογική αντιπαράθεση και καταληκτικά είπε πως παρότι επιμένει να αποκλείει τις πρόορες εκλογές, έβαλε το δίλημα των εκλογών, δείχνοντας και την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών, αλλά και την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
3: Τελικά το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Ποια είναι η παράταξη η οποία μπορεί σταθερά να πάει τη χώρα μπροστά? Ποια είναι η παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θυμίζω ποια είναι η παράταξη η οποία μπορεί να κρατήσει τη χώρα ασφαλή και ποια είναι τελικά η παράταξη που παρά τις δυσκολίες μπορεί να εγγυηθεί πρόοδο, ευημερία και προκοπή σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Αυτή η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία.

Μη ρωτάς τι κάνω απόψε. Τι άλλο θα κάνετε? Θα ακούσετε νυχτοπερπατήματα. Σήμερα το βράδυ στις 10:05 έχουμε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στην χαρούλα της Ελλάδας, στην χαρούλα Αλεξίου. Σήμερα το βράδυ εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο στις 10:05 ένα μεγάλο αφιέρωμα για την μεγάλη αυτή Ελληνίδα τραγουδίστρια, χαρούλα Αλεξίου, στα

0: Αντώνης Ρέμος, Μάνος Πυροβολάκης. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή Παρασκευή φίλες και φίλοι, καλή δουλειά να έχουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το απόγευμα σημειώθηκε παράσταση ανηλίκου όταν ένα γιοταχή αυτοκίνητο τον χτύπησε την ώρα που επιχειρούσε να περάσει τον δρόμο σε κεντρικό σημείο του Δήμου Χαλκιδαίων. Στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος έφτασε άμεσα η αστυνομία και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 12χρονο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Χθες στην Βουλή είχαμε παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στην συζήτηση για σύσταση ειδικής εξεταστικής επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του πρώην Υπουργού Σπύρου Λιβανού και πρώην της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής.
1: Κύριε Ανδρουλάκη, έχετε το λόγο. Είναι η πρώτη σας παρέμβαση, έτσι.
2: Κύριος Λωρίδης ενοχλείται από διαρροές που απειλούν την εθνική μας ασφάλεια. Εγώ λοιπόν δεν απαντώ στον κύριο Φλωρίδη. Συνομιλώ με τους πολίτες, ό,τι κόμμα και αν ψηφίζουν. ΚΚΕ, Πλαίς Ελευθερίας, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Και ρωτώ απλά, πώς απειλείται η εθνική ασφάλεια με τη δημοποίηση μιας ερώτησης και μιας απάντησης. Όπου η ερώτηση λέει, κύριε Δεμήρη, διοικητή της ΑΕΠ, γνωρίζετε τους λόγους που παρακολουθήθηκα, όπως λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάποιο χαρτί? Και απαντάει, δεν γνωρίζω τους λόγους, δεν υπάρχει χαρτί. Πώς λοιπόν απειλείται από αυτό το διάλογο η εθνική ασφάλεια? Η ασφάλεια του κυρίου Μητσοτάκη και του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας απειλείται, κύριε Φλωρίδη. Κοιτάξτε με στα μάτια. Με γνωρίζετε κοντά τρεις δεκαετίες. Ελάτε λοιπόν εσείς στη δική μου θέση. Κοιτάξτε με στα μάτια, μην τρέπεστε. Εάν εσάς 4 χρόνια αφήνουν υπονοούμενα για την πολιτική σας υπόσταση, με πρακτορυλίκια, με χιδεότητες, ότι φοβάστε κάτι και δεν πάτε για ενημέρωση του διοικητή της ΑΕΠ και αποκαλυφθεί η κοροϊδία ότι ούτε ο ίδιος ξέρει τι έσαι το παρακράτος, τι θα κάνετε. Για πείτε μας τι θα κάνατε. Θα σιωπούσατε, θα δεχόσαστε όλη αυτή τη δυσοδεία στην πολιτική ζωή του τόπου, στην απαξίωση? Όχι, κύριε Φλωρίδη, δεν θα σιωπήσω. Η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Τώρα, όσο αφορά την ΑΔΕ, τι λέει ο κ. Φλωρίδης, δεν ψηφίσατε το γνωστό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, αυτά που τα ορφανά του Καρατζαφέρη και εσείς, το γενικτσαρικό τάγμα, επαναλαμβάνεται συνεχώς ως τρόλ του Μαξίμου. Εγώ κάνω μια απλή ερώτηση και πάλι να απευθύνω σε εσάς, στον ελληνικό λαό. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Φλωρίδη, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, μία ευρωπαϊκή χώρα από τις 27 που ο δικός της ΟΠΕΚΕΠΕ να πέρασε σε ένα φορό εισπρακτικό μηχανισμό? Υπάρχει? Να σας πούμε μπράβο που μας κάνατε ευρωπαϊκή εξαίρεση και παράδειγμα να μας δίνει όλος ο κόσμος. Εμείς είπαμε τότε, 1 χρόνο, 2 χρόνια, όσο χρειάζεται για να πληρωθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, να το καταλάβουμε. Αλλά μετά ένας ΟΠΕΚΕΠΕ σε ευρωπαϊκά πρότυπα, με ανεξάρτητη διοίκηση, 5 ετούς θητείας μακριά από τους πολιτικούς και εκλογικούς κύκλους, για να γίνει η χώρα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Ακόμη και αυτό το λογικό, τον ευρωπαϊκό κανόνα, τον αρνείστε. Και κλείνω με το εξής. Τις αλακάρτ ευαισθησίες, γιατί είναι υπουργός δικαιοσύνης. Και ο υπουργός δικαιοσύνης, όταν μιλάει για θέματα κανόνων, νόμων, συντάγματος, πρέπει να έχει μια ευαισθησία. Και να έχει μια συνέπεια, κύριε Φλωρίδη. Όταν ο κύριος Καραγκούνης το 22 βγαίνει από τη Θεσμών και Διαφάνειας και κάνει δήλωση τι πάνε μέσα, τότε δεν υπάρχει παραβίαση? Υπάρχει δεν υπάρχει? Σας ρωτάω, υπάρχει δεν υπάρχει? Τότε λοιπόν ήταν καλή παραβίαση, γιατί υπερασπιζόταν το παρακράτος των υποκλοπών. Τώρα που η αποκάλυψη που έγινε χθες ξεφτυλίζει το παρακράτος των υποκλοπών, υπάρχει θέμα κανόνων. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ό,τι κόμμα και αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Και καταλαβαίνει κάτι πολύ απλό. Όσο μένετε θα υπάρχει φθορά της διάρκειας των εξουσιών. Θα υπάρχει υποβάθμιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα υπάρχει καταράκωση του κράτους δικαίου. Θα υπάρχει στιγνή προπαγάνδα εις βάρος οποιοδήποτε όταν σας μπαίνει εμπόδιο.

Μήπως θυμάστε την πυρκαγιά στην Δραπετσόνα που λαμπάδιασε ένα διαμέρισμα? Αθικτή βρέθηκε η Αγία Γραφή στο διαμέρισμα που πήρε φωτιά στην Δραπετσόνα, με το Ιερό Βιβλίο να αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο που γλίτωσε από την φωτιά. Η φωτιά είχε εκδηλωθεί στο διαμέρισμα στην συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης στην Δραπετσόνα και γρήγορα επεκτάθηκε και στις γύρω κατοικίες. Η περιοχή γέμισε από μαύρους πυκνούς καπνούς και στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβεστικά οχήματα. Τελικά το μόνο που διασώθηκε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν η Αγία Γραφή. Μόνο το Ιερό Βιβλίο κατάφερε να επιβιώσει από τις φλόγες στο διαμέρισμα.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης. Το ενεργειακό σοκ ροκανίζει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και επιβραδύνει την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις αερινές προβλέψεις της Κομισιόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ευρωζώνη, η ανάπτυξη αναθεωρείται προς τα κάτω, ενώ ο πληθωρισμός έχει πάρει την ανιούσα. Η Ελίζα Καραγιώργη θα μας πει περισσότερα. Ελίζα, και λίγο σύντομα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Καλημέρα.
1: Είχαμε τις αερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι δυσίωνες φυσικά λόγω του πολέμου στο Ιράν και της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Προκαλεί ο πόλεμος αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές. Ο πληθωρισμός αναθεωρείται μία μονάδα πιο ψηλά σε σχέση με τις φθινοπορεινές προβλέψεις στο τέλος του 25. Διαμορφώνεται στο 3,1% για την Ευρωζώνη. Επιβραδύνονται οι επενδύσεις και η Κομισιόν αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δεύτερο σοκ σε λιγότερο από 5 χρόνια, φυσικά εννοώντας τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνισταμένη φυσικά, είτε μιλάμε για την Ευρωζώνη, είτε για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε για την Ελλάδα, είναι οι επιβράδυνες της ανάπτυξης και η άνοδος του πληθωρισμού. Στην Ελλάδα μιλά για επιβράδυνση Κομισιόν της οικονομικής δραστηριότητας, βάζει φρένο στην ανάπτυξη, μιλά για σόξη στις τιμές ενέργειας και για πληθωριστικές πιέσεις. Τώρα, όσο αφορά την ανάπτυξη, το 2025 ήταν στο 2,1%. Πάμε στο 1,8% για το 2026 και στο 1,6% η ανάπτυξη για το 2027. Ο πληθωρισμός στο 2,9% το 25, στο 3,7% το 2026 και η πρόβλεψη για το 2027 ανέρχεται στο 2,4%. Και τέλος, έχουμε την ανεργία, η οποία παρουσιάζει μια ανθεκτικότητα, 8,9% το 25, 8,3% το 26 και για το 2027 είμαστε στο 7,9%, αλλά να πούμε πως είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο 6%.
0: Να ευχαριστήσω την Ελίζα Καραγιώργη. 7 λεπτά πριν από τις 8 είναι η ώρα και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Θυμίζω ότι σήμερα το βράδυ στις 10:05 εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα έχουμε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα σε μια μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, την Χαρούλα Αλεξίου, στην εκπομπή Νυχτοπερπατήματα Live σήμερα το βράδυ στις 10:05. Μην το χάσετε. Φίλες και φίλοι, καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε όλοι καλά και θα ανανεώσω το πρωινό ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την Δευτέρα που μας έρχεται. Πρώτα Θεός να είμαστε όλοι γεροί και να είμαστε όλοι καλά για να ξανασυναντηθούμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή σας μέρα.

0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610 313 388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάτυπλους.

22 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή. Σήμερα θα έχουμε νέα άνοδο στη θερμοκρασία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων για την περιοχή που μας ενδιαφέρει, τη δική μας περιοχή δηλαδή, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρέη συννεφιάς, ενώ από το απόγευμα θα συννεφιάσει. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 17, και οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%.

Ειδική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα. Στα βορειοανατολικά, ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν νεφώσεις με λίγες βροχές συμπόρες και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

περιοχή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται σχετικά έθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Και στη Δυτική Πελοπόννησο, το μεσημέρι ή το απόγευμα, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, είναι κρίσιμες οι μέρες που διανύουμε για μια σειρά από πολιτικά ζητήματα και πολιτικές συγκρούσεις που έρχονται στη Βουλή. Χθες απορρίφθηκε η πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και συγκεκριμένα των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή. Με 152 όχι έγινε αυτό. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπήρξε ένα σπάσιμο της γραμμής της κυβερνητικής, καθώς τουλάχιστον 4 μέλη της Νέας Δημοκρατίας δεν ακολούθησαν την κομματική γραμμή. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία 156 βουλευτών, είναι προφανές ότι με τις απώλειες των 4 βουλευτών της δεν έχασε την ψηφοφορία, αντιθέτως την κέρδισε. Μάλιστα, είναι πιθανό να ήταν περισσότεροι από 4, όπως είπαμε, γιατί πάμε τουλάχιστον 4, δεδομένου ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής, το πρώην των Σπαρτιατών Κατσιβαρδάς, στηρίζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Οπότε είναι πολύ πιθανό ο ίδιος να ψήφισε και κάποιος άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να μην ψήφισε. Για την πρόταση του Πασόκ στην υπόθεση Λιβανού ψήφισαν συνολικά 285 βουλευτές, 5 άκυρα, 1 λευκό, εκ των οποίων 152 καταψήφισαν, 127 υπερψήφισαν, ενώ υπήρξε και ένα παρόν. Για την υπόθεση Ραμπατζή ψήφισαν συνολικά 285 βουλευτές. Η ίδια δεν είχε δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων 152 καταψήφισαν και 128 υπερψήφισαν. Περίπου στα ίδια πήγε και η πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά.

Στο μεταξύ, με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με σκοπό να διερευνηθεί περαιτέρω το σκάνδαλο των υποκλοπών, ολοκληρώνεται η τριήμερη κοινοβουλευτική μάχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει πιθανότητα στην έναρξη της συζήτησης να ηγείρει ζήτημα πλειοψηφίας για την έγκριση της πρότασης, επικαλούμενη τη διάταξη, το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, που προβλέπει ως κατώτατο όριο έγκρισης εξεταστικής στις 151 θετικές ψήφους σε περιπτώσεις που το αντικείμενο της εξέτασης αφορά σε θέματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται για επιλογή που στην πράξη οδηγεί στην απεμπόληση του δικαιώματος της μειοψηφίας να ζητά και να συγκροτεί εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους, παρότι την επίμαχη διάταξη την εισήγαγε στη συνταγματική τάξη της χώρας η ίδια η Νέα Δημοκρατία κατά την αναθεώρηση του 2019. Η απόφαση αυτής της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα από τη στιγμή που δεν είχε προβάλει αντιρρήσεις.

Στην υιοθέτηση αντίστοιχης πρότασης, πάλι μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ, το 2022 για τις υποκλοπές, και η οποία πρόταση είχε υιοθετηθεί τελικά με το όριο των 120 βουλευτών.

0: συζήτηση της Παρασκευής σήμερα δηλαδή έχουν δικαίωμα λόγου βουλευτές, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αλλά και αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απουσιάζει για ακόμα μία φορά επικαλούμενο στη διάκριση των εξουσιών και την απεμπλοκή της εκτελεστικής από την ομοθετική λειτουργία. Αργά το απόγευμα, αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις, θα διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία, όχι με κάλπη, όπου θα επιβεβαιωθεί η απόρριψη άλλης μίας πρότασης ελέγχου των κυβερνητικών πεπραγμένων. Πάντως και χθες τα αίματα ανέβηκαν ψηλά στη Βουλή, γενικά υπάρχει μεγάλη ένταση και ειδικά για το θέμα των υποκλοπών και για το τι έγινε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αλλά και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο μείζον αυτό ζήτημα που αγγίζει τη θεσμική λειτουργία της χώρας. Ο πρόεδρος Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επετέθη τόσο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον παρόντα, γιατί ο Μητσοτάκης έλειπε, Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη και κυριολεκτικά παίξανε μπόξ χωρίς γάντια. Δεν παίξανε επί της ουσίας, ο ένας βάραγε και ο άλλος έτρωγε. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία στη Βουλή του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Πρόεδρου του Πασόκ, Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Συνομιλώ με τους πολίτες, ό,τι κόμματα ψηφίζουν. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Και ρωτώ απλά, πώς απειλείται η εθνική ασφάλεια με τη δημοποίηση μιας ερώτησης και μιας απάντησης? Όπου η ερώτηση λέει: κύριε Δεμήρη, διοικητή της ΕΕΠ, γνωρίζετε τους λόγους που παρακολουθήθηκα, όπως λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει κάποιο χαρτί? Και απαντάει: δεν γνωρίζω τους λόγους, δεν υπάρχει χαρτί. Πώς λοιπόν απειλείται από αυτό το διάλογο η εθνική ασφάλεια? Η ασφάλεια του κυρίου Μητσοτάκη και του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας απειλείται, κύριε Φλωρίδη. Κοιτάξτε με στα μάτια. Με γνωρίζετε κοντά τρεις δεκαετίες. Ελάτε λοιπόν εσείς στη δική μου θέση. Κοιτάξτε με στα μάτια, μην τρέπεστε. Εάν εσάς 4 χρόνια αφήνουν υπονοούμενα για την πολιτική σας υπόσταση, με πρακτορυλίκια, με χιδεότητες, ότι φοβάστε κάτι και δεν πάτε για ενημέρωση του διοικητή της ΕΕΠ και αποκαλυφθεί η κοροϊδία ότι ούτε ο ίδιος ξέρει τι έσαι το παρακράτος, τι θα κάνετε? Για πείτε μας τι θα κάνατε. Θα σιωπούσατε? Θα δεχόσαστε όλη αυτή τη δυσοδεία στην πολιτική ζωή του τόπου, στην απαξίωση? Όχι, κύριε Φλωρίδη, δεν θα σιωπήσω. Η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Τώρα, όσο αφορά την ΑΔΕ, τι λέει ο κ. Φλωρίδης? Δεν ψηφίσατε το γνωστό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που τα ορφανά του Καρατζαφέρη και εσείς, το γενιτσαρικό τάγμα, επαναλαμβάνεται συνεχώς ως τρόλ του Μαξίμου. Εγώ κάνω μια απλή ερώτηση και πάλι να απευθύνομαι σε εσάς, στον ελληνικό λαό. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Φλωρίδη, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, μία ευρωπαϊκή χώρα από τις 27 που ο δικός της ο ΠΚΠ να πέρασε σε ένα φορό εισπρακτικό μηχανισμό? Υπάρχει? Να σας πούμε μπράβο που μας κάνατε ευρωπαϊκή εξαίρεση και παράδειγμα να μας δίνει όλος ο κόσμος? Εμείς είπαμε τότε 1 χρόνο, 2 χρόνια, όσο χρειάζεται για να πληρωθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, να το καταλάβουμε. Αλλά μετά ένας ΟΠΚΠ σε ευρωπαϊκά πρότυπα, με ανεξάρτητη διοίκηση, 5 ετούς θητείας μακριά από τους πολιτικούς και εκλογικούς κύκλους, για να γίνει η χώρα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Ακόμη και αυτό το λογικό, τον ευρωπαϊκό κανόνα, τον αρνείστε. Και κλείνω με το εξής. Τις αλακάρτ ευαισθησίες, γιατί είναι υπουργός δικαιοσύνης. Και ο υπουργός δικαιοσύνης, όταν μιλάει για θέματα κανόνων, νόμων, συντάγματος, Πρέπει να έχει μια ευαισθησία και να έχει μια συνέπεια, κύριε Φλωρίδη. Όταν ο κύριος Καραγκούνης το 22 βγαίνει από τη Θεσμών και Διαφάνειας και κάνει δήλωση τι πάνε μέσα, τότε δεν υπάρχει παραβίαση? Υπάρχει δεν υπάρχει? Σας ρωτάω, υπάρχει δεν υπάρχει? Τότε λοιπόν ήταν καλή παραβίαση, γιατί υπερασπιζόταν το παρακράτος των υποκλοπών. Τώρα που η αποκάλυψη που έγινε χθες ξεφτυλίζει το παρακράτος των υποκλοπών, υπάρχει θέμα κανόνων. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ό,τι κόμμα και αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, και καταλαβαίνει κάτι πολύ απλό: όσο μένετε θα υπάρχει φθορά της διάξεων εξουσιών, θα υπάρχει υποβάθμιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα υπάρχει καταράκωση του κράτους δικαίου, θα υπάρχει στιγνή προπαγάνδα εις βάρος οποιοδήποτε όταν σας μπαίνει εμπόδιο. Και έχετε πολλά λεφτά να δώσετε ακόμη. Πολλά λεφτά. Προγράμματα, στα μίντια, στήριξη πιστολάκια, νερομπίστολα. Αυτά που ακούει κάθε βράδυ ο ελληνικός λαός να αναπαράγουν την προπαγάνδα σας. Αλλά με αυτές τις δυσκολίες, με αυτά τα εμπόδια, αυτή η παράταξη, η δημοκρατική παράταξη, θα αγωνιστεί για την πολιτική αλλαγή. Το έχουμε χρέος στην πατρίδα, αλλά πάνω απ' όλα το έχουμε χρέος στα παιδιά μας.
0: Όλα αυτά έγιναν χθες στη Βουλή, όπου υπήρχαν πάρα πολλές αντιπαραθέσεις, βέβαια. Με τα αποτελέσματα της μίας ψηφοφορίας, στην οποία σας είπαμε τι έγινε, θα δούμε και με την άλλη τι θα γίνει. Τώρα, την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία πραγματοποίησε χθες στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καρισιανού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια πολιτική της παρουσία. Ήταν η βαθιά προδομένη, η αναξιοκρατία καθεστώς. Πριν από 3 χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά, συγκρούστηκε το καλό με το κακό. Ένα σαθρό σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς σύστημα, χωρίς έλεγχο και φιλοδοξία, είπε στην ομιλία της. Και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα ως κόμμα εξουσίας. Ο μηχανισμός γεννιέται ως ανάγκη της κοινωνίας για να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της.

ανέφερε ότι στόχος της είναι να φανεί ότι η ύψιστη προτεραιότητα είναι η Ελλάδα και οι συμπολίτες και η ζωή όλων σε ένα πλαίσιο αληθινής δημοκρατίας με εδραίωση της λαϊκής κυριαρχίας, της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας. Άμεσος στρατηγικός στόχος, η στήριξη της κοινωνίας, η φροντίδα και η οικονομική ενίσχυσή της, αλλά και η αντιμετώπιση του κρίσιμου δημογραφικού προβλήματος με ουσιαστικά μέτρα στήριξης και με σύσταση ειδικού φορέα για το δημογραφικό, την οικογένεια και τους νέους. Ανασυγκρότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να καταστεί ισχυρό και ποιοτικό, με μέρημνα στην ειδική αγωγή και με γενναία στήριξη των λειτουργών του. Χρόνια για τους συμπολίτες τρίτης ηλικίας και όλων των ευάλωτων ομάδων. Πρόληψη για την προστασία του αγαθού της υγείας, ψυγένση και ανασυγκρότηση του ΕΣΥ.

Το κράτος δικαίου με νόμους σαφείς που εφαρμόζονται και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Ο έλεγχος των δημόσιων συμβάσεων κατά προτεραιότητα των μνημονιακών, της διαχείρισης των εγχώριων και ευρωπαϊκών κονδυλίων και της διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, η ανάκτηση και η διάθεση οικονομικών πόρων στους νόμιμους δικαιούχους τους με την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας των εργαζομένων στους οικονομικούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Εξυγίανση των υπηρεσιών κατά πολέμηση των καρτέλ. Στήριξη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Αυτή είναι η βασική άξονες. Βέβαια αναφέρθηκε και στην τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας ότι ανέδειξε ότι είναι ανάγκη για ένα κράτος που εγγυάται τις μεταφορές. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και εκεί η ίδια έδωσε τη δέσμευση για ανεξάρτητους μηχανισμούς και πραγματική λογοδοσία. Μια ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών. Μίλησε για ενίσχυση της υποστήριξης όλων των μέσων ενημέρωσης και των λειτουργών της ελευθεροτυπίας, που είναι πυλώνας δημοκρατίας, αλλά και θέσπιση διαφανών κανόνων στην κρατική χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης και αντικειμενικών κριτηρίων στην κατανομή της διαφήμισης σε όλο το δημόσιο τομέα. Στήριξη του πολιτισμού και του αθλητισμού, είπε επίσης. Προάθληση εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Με στόχο την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα γνωστά πολιτικά στελέχη εκεί χθες. Από το χώρο της αυτοδιοίκησης υπήρχαν βέβαια κάποιοι, όπως για παράδειγμα ο κύριος Ψωμιάδης,

δεν υπήρξαν στελέχη κεντρικά, ενώ παρότι κάποιοι στηρίζουν αυτή την κίνηση της, ακόμα και πρόσωπα που είχαν στο παρελθόν αναφορά στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι δεν είδαμε τέτοιες εμφανίσεις θες. Από γνωστά πρόσωπα είδαμε, για παράδειγμα, αυτούς περιμέναμε, όπως τον Θανάση Αυγερινό, τον συνάδελφό μας. Τον κύριο Ψωμιάδη τον περιμέναμε, τον είδαμε στις κάμερες. Κάποια άτομα από τον καλλιτεχνικό χώρο. Κάποιους απόστρατους, οι οποίοι όμως είναι γνωστοί περισσότερο στους δικούς τους κύκλους και όχι ευρύτερα. Αλλά υπήρχε αρκετός κόσμος, πολλοί εκ των οποίων σχημάτισαν ουρές και μπροστά στα τραπεζάκια για να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

κάποιοι φίλοι μου στέλνουν μηνυματάκια αστεία, του τύπου ευτυχώς λέει που δεν ονόμασε το κόμμα της Καριστιανού πηξίδα για την ελευθερία και έχει ελευθερία για την δημοκρατία. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργούσε πρόβλημα στον Τσίπρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει το κόμμα του με κάποια παρεμφερή ονομασία.

Πάντως, από ό,τι φαίνεται, σημαντικό κεντρικό ρόλο στην παρουσία τουλάχιστον προς τα έξω του κόμματος κυρίας Καριστιανού θα παίζει ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος εκ Μόσχας ορμόμενος.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θανάσης Αυγερινός επέλεξε και με, να κάνει και τους συμβολισμούς αντίστοιχους με τον μπλουζάκι που φοράγε. Όπου είχαν απεικονίζονταν οι τρεις μεγάλοι της Ρωσίας συγγραφείς. Βεβαίως έχει πολύ περισσότερους για να είμαστε δίκαιοι. Η Ρωσία δεν έχει μόνο τρεις, έχει 13 που λέμε, γιατί είναι μια χώρα που παρήγαγε και την προκομμουνιστική περίοδο περισσότερο ίσως, αλλά και την μετακομμουνιστική, πολλούς ανθρώπους της τέχνης και κυρίως ανθρώπους του γραπτού λόγου και του θέατρου.

0: Ντοστογεύσκη, Τολστόη και Τσέχοφ εμφανίστηκαν στο μπλουζάκι λοιπόν του Θανάση Αυγερινού στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Και είναι και πολύ γραφότατοι και πολύ διαβασμένοι οι τρεις συγγραφείς. Είπε μάλιστα ο Θανάσης Αυγερινός ότι είναι κάποιοι συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού. Αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω Ουκρανίας με τη Ρωσία. Και είπε επίσης ο Θανάσης Αυγερινός ότι ο ένας έγραψε το έγκλημα και τιμωρία και αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Βέβαια η σχέση εγκλήματος και τιμωρίας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, όπως είναι γνωστό. Δηλαδή πριν το ανακαλύψει ο Ντοστογεύσκη. Υπήρχε ήδη η Ήβρης, η Άτης και η Νέμεσης στην αρχαία Ελλάδα. Και την έχουμε δει σε πολλά έργα Ελλήνων συγγραφέων να αναφέρονται από τα ομηρικά έπι και αργότερα. Τώρα όσον αφορά τον Ντοστογεύσκη, βεβαίως είναι θησαυρός της παγκόσμιας λογοτεχνίας, έχει γράψει και άλλα έργα. Για κάποιους ένα από τα το καλύτερό του ίσως είναι το Έγκλημα και τιμωρία, για κάποιους άλλους το καλύτερό του μυθιστόρημα είναι ο Ηλίθιος. Υπάρχουν και άλλα βέβαια που έχει γράψει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντες Λέων, τελεία τζιά.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
13: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
14: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
14: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
14: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας στην αλλιάξη τηλεφωνικής γραμμής ο γνωστός πατρινός δικηγόρος και υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Ανδρέας Ρέκλης. Κύριε Ρέκλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιογράμμα.
0: Ανέφερα και τις δύο ιδιότητες, γιατί θα μας χρειαστούν και οι δύο στην κουβέντα, γιατί η πολιτική ζωή της χώρας περνάει και μέσα από το μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, έτσι δεν είναι?
1: Πλέον η πολιτική ζωή, έτσι όπως την έχει καταντήσει, θα τολμήσω να πω, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι περισσότερο σκάνδαλα και όχι σκανδαλολογία απλά. Σκάνδαλα παρά πολιτική επικαιρότητα και πολιτικές ενέργειες.
0: Σκάνδαλα τα οποία όμως τελικώς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είτε δεν έρχονται στην ολότητά του στη δικαιοσύνη είτε δεν έρχονται καθόλου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είχαν καλέσει τον διοικητή της ΕΕΠ και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο δεύτερος δεν ήρθε καθόλου, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση των εξουσιών, και ο άλλος που ήρθε δεν μας φώτισε περισσότερο. Δηλαδή, είπε ότι μάλλον δεν ξέρει τίποτα.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, ναι, κανείς δεν είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση των εξουσιών, όμως οι εξουσίες είναι εκεί για να υπηρετούν το λαό, από αυτόν πηγάζουν. Επομένως, νομίζω ότι όταν χρειάζεται παρά τη διάκριση να συνεργαστούν και να ελέγξουν η μία την άλλη, να ανταλλάξουν στοιχεία και να ενημερώσουν την αντιπολίτευση και τον κόσμο, θα πρέπει και η δικαστική εξουσία να μην εφευρίσκει και ανακαλύπτει τα παράθυρα που καλώς υπάρχουν για άλλες περιπτώσεις αυτού του νόμου, αλλά θα έπρεπε να είναι εκεί ο κύριος Τζαβέλας, να ερωτηθεί, να απαντήσει, να διευκρινίσει, όχι ως κατηγορούμενος, αλλά ως ένας άνθρωπος που προείσταται της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με διάφορες ενέργειες σε όλη αυτή τη διαδικασία των υποκλοπών. Νομίζω ότι όταν η δικαστική εξουσία δεν πράττει αυτό, τότε ο κόσμος, ο λαός, δικαίως και εύλογα αναρωτιέται αν θα μάθει ποτέ την αλήθεια για όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Άκουσα την πρόεδρο του κόμματός σας να ζητάει τη βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν ξέρω τώρα, με ακούστηκε λίγο κάπως υπό την έννοια, δεν νομίζω ότι έχει ξανακουστεί ότι να έρθει βίαιος κάποιος μάρτυρας σε μια επιτροπή. Το αντιλαμβάνομαι, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Ναι, σε εποχές που πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε ζητήματα για να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς τιμούν ή δεν τιμούν την ψήφο του αυτοί τους οποίους επέλεξαν να κυβερνήσουν, νομίζω ότι δεν είναι ακραίο, όσο και αν θέλουν να εμφανίζουν ακραία την δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι θα πρέπει η εξουσία της Βουλής, η εξουσία η νομοθετική, να εξαντλεί κάθε τρόπο που έχει, προκειμένου να έρθουν να δώσουν διευκρινήσεις αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ξέρουν. Γιατί αν δεν έρθει ο κ. Τζαβέλας να απαντήσει στα ερωτήματα των βουλευτών, τότε πώς θα μάθουμε? Θα τα μάθουμε με άλλη μία διάταξή του που θα αρχιοθετεί οποιασδήποτε ποινικές ευθύνες? Νομίζω ότι οφείλουν τα πολιτικά πρόσωπα να επιμείνουν και να ακολουθήσουν όσο ακραίες και αν ακούγονται διατάξεις οι οποίες είναι εκεί και προβλέπουν τη βία. Η προσαγωγή δεν ζήτησε να τον φέρουν, δεν ζήτησε να του ασκήσουν κάποια οποιοδήποτε άλλου βία η οποία δεν προβλέπεται. Δεν μιλάμε για ενέργειες που δεν προβλέπονται, τα προβλέπει κανονικά η διαδικασία. Όποιος δεν προσέρχεται μπορεί να αναγκαστεί να προσέλθει, γιατί εδώ είναι ζητήματα που απασχολούν το σύνολο της κοινωνίας και είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας μας πλέον, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές.
0: Τώρα για το θέμα των υποκλοπών, αυτός που πήγε τελικά ήταν ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος τελικά όμως δεν φώτισε και πολύ την κατάσταση.
1: Δεν ήξερε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Αντιθέτως, υπήρξε μια πολύ, πολύ ωραία ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία για να δείξει ακόμα μια φορά τον χαρακτήρα της απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία όπου δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, ανακαλύπτει τερτύπια, ανακαλύπτει δικονομικές παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει Και το χειρότερο και το κυριότερο το οποίο θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, πλέον απειλεί τους πολιτικούς της αντιπάλους.
0: Αυτό ήθελα να καταλήξουμε, γιατί βλέπω μια στοχοποίηση. Είπατε για τον κύριο Αδουλάκη. Του έχουν αλλάξει τα φώτα εδώ και καιρό.
1: Ναι, για να μην πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου, για να μην πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί θα μου πείτε ότι λέω για την αρχηγό της πλεύσης. Μα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Κωνσταντοπούλου γι' αυτό φωνάζει τόσο καιρό, κύριε Καρβουνιάρη, ότι τελικά όταν έναν πολιτικό του αντίπαλο, όπως η ίδια, η οποία μάχεται, την χτυπούν με τον τρόπο που τη χτυπούν, από το να την βγάλουν τρελή μέχρι να υιοθετήσουν οποιαδήποτε άλλη άποψη, θα έρθουν και στον επόμενο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ποινικοποιώντας φυσικά για την κυρία Κωνσταντοπούλου, το όπλο τους ήταν η άρση της ασυλίας της επί αδίκων και δικαίων. Οτιδήποτε μπορούσε να πει, να μιλήσει, να κάνει, να διεκδικήσει στα δικαστήρια για τα Τέμπη, την έφεραν με μηνύσεις ο κύριος Γεωργιάδης και όλοι οι άλλοι, προκειμένου να αρθεί η ασυλία της και να λένε: ορίστε, εδώ έχουμε μια γραφική περίπτωση, γιατί αυτό προσπαθούν να εμφανίσουν, η οποία μας αναγκάζει να την οδηγούμε στη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης προχθές τόλμησε, αν είναι δυνατόν, να πει, όχι ακριβώς δεν αποκάλυψε κανένα μυστικό του κράτους, δεν έφερε σε κανένα κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, να πει τι ρώτησε προς τον κύριο Δεμήρη και γιατί ο κύριος Δεμήρης δεν του απάντησε, γιατί δεν σεβάστηκε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να τον ενημερώσει, αμέσως ο κύριος Φλωρίδης ανακάλυψε το ποινικό αδίκημα, στην ουσία και καλυμμένα, και όχι πολύ και καλυμμένα. Είναι σαν να είπε ότι προσέξτε, γιατί εμείς έχουμε την πλειοψηφία. Τα έχει πει άλλωστε ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουμε την πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά θα σας πάμε κατηγορούμενους, θα κάνουμε άρση της ασυλίας σας και τελικά δεν θα γλιτώσετε όχι από το κράτος, αλλά από το παρακράτος, το οποίο έχει γίνει κράτος. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω.
0: Και πάω στο επόμενο θέμα. Προσπερνάω πολύ γρήγορα το ότι χθες η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να απαλλάξει δια της τεθλασμένης τους δύο υπουργούς, τους πρώην υπουργούς, την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό, με οριακή, εν πάση περιπτώσει, πλειοψηφία 152 ψήφων. Αυτή τη φορά δεν θα πάνε στο φυσικό τους δικαστή, δηλαδή, όπως έλεγε παλιότερα ο κύριος Μητσοτάκης. Το προσπερνάω πολύ γρήγορα αυτό, γιατί ήταν αναμενόμενο. Και θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σήμερα θα συζητηθεί η Εξεταστική Επιτροπή, η πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί αφενός ακούγεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα επικαλεστεί εθνικούς λόγους και άρα από τους 120 βουλευτές θα πρέπει να πάμε στους 151. Την ίδια στιγμή που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, για τον οποίο μιλούσαμε νωρίτερα, με αυτή τη διάταξή του που δεν ανέστηρε από τον αρχείο την υπόθεση για να εξεταστούν και τα ζητήματα που αφορούν κατασκοπία κλπ., ουσιαστικά λέει ότι δεν υπάρχουν εθνικοί λόγοι. Άρα χωρίς να υπάρχουν, δεν ξέρω, τώρα έχω μπερδευτεί λίγο. Χωρίς να υπάρχουν εθνικοί λόγοι, θα επικαλεστεί εθνικούς λόγους, δέχεται αυτό που έγινε από τον κύριο Τζαβέλα, αλλά δεν το δέχεται στη Βουλή, το δέχεται δηλαδή στον Άριο Πάγο, δεν το δέχεται στη Βουλή και θέλει να πάει με άλλο καθεστώς κτλ. Είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό, δεν είναι?
1: Σας έχω ξαναπεί ότι όποιος έχει παρακολουθήσει τα τελευταία 30 έτη την κοινοβουλευτική διαδικασία, πραγματικά σήμερα θα θλίβεται περισσότερο από οποιαδήποτε στιγμή. Έχουν υπάρξει πολιτικοί αρχηγοί, έχουν υπάρξει πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, έχουν υπάρξει άνθρωποι που σεβάστηκαν αυτό το σημείο στο οποίο βρίσκονται από το χώρο. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, κύριε Καρβουνιάρη, και επίσης δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία αντιλαμβάνεται την πολιτική και τη διακυβέρνηση της χώρας με όρους ποδοσφαιρικούς ή το πολύ πολύ με όρους της μιας παράταξης όπως αυτές που λειτουργούν μέσα στα πανεπιστήμια, δηλαδή της Δάπνου του Φουκού. Τα έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχουμε την πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο γιατί μπορούν να έχουν τα μίντια δικά τους. Ελέγχουν και έχουν φυσικά τα παπαγαλάκια τους. Ναι, είναι αυτό ακριβώς που είπατε. Ο Τζαβέλας είπε ότι δεν υπάρχει κατασκοπία, άρα δεν την ανασύρω από το αρχείο. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως φαίνεται και όπως έχουν αφήσει την αδιάρρευση, θα πει ότι τελικά όλο αυτό εις βάρος του κ. Ανδρουλάκη και οι υποκλοπές είχαν να κάνουν με λόγους εθνικής ασφάλειας. Άρα, πού θα πάμε στους 151, άρα θα επιβεβαιώσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι αφού έχουμε την πλειοψηφία, ελέγχουμε ή δεν ελέγχουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει τόσα πολλά και η οποία το μόνο που αναζητά είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή και οι πολίτες αυτό θα έπρεπε να αναζητούν, πρέπει να χτυπάει καμπανάκι σε όλους μας. Γιατί τελικά πραγματικά δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλει να έρθουν τα πράγματα στο φως, αλλά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να κουκουλώσει με οποιονδήποτε τρόπο, κάνοντας κολοτούμπες και κυβιστήσεις, ακόμα και αυτά που ίδια χρησιμοποιεί νωρίτερα για να μην οδηγήσει τις εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Λέω για δικαιοσύνη και σας κουράζω, ίσως δεν σας αφήνω να μου κάνετε επόμενη ερώτηση.
0: Όχι, είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, για αυτό.
1: Λέγοντάς σας κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο με προβληματίζει. Όλα αυτά τα σκάνδαλα και όλες αυτές οι αποκαλύψεις ξεκινούν αυτή τη στιγμή, ξεκίνησαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα περισσότερα από αυτά, και όλο αυτό με τις υποκλοπές μπόρεσε να ξαναανοίξει από μία απόφαση ενός πρωτοδίκη και ενός εισαγγελέα πρωτοδικών. Προβληματίζομαι έντονα, γιατί βλέπουμε ότι τελικά αυτή την απόφαση ενός πρωτοδίκη που έκατσε, δίκασε, έγραψε, δεν την αξιοποιεί το πολιτικό προσωπικό για να ανακαλύψει την αλήθεια, κάτι που θα έπρεπε να θέλει, αλλά πολύ περισσότερο ότι βλέπουμε τον κύριο Τζαβέλο που προείσταται, όπως είπατε, την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όχι για πολύ ακόμα βέβαια, γιατί θα προσπαθήσουν και θα αλλάξουν, αλλά θα προσπαθήσουν πάλι να βάλουν, τώρα συζητάνε για άτομα με μεγάλο χρονικό ορίζοντα στις ανώτατες θέσεις, ώστε ακόμα και αν φύγουν από κυβέρνηση εκεί πάλι να έχουν τον έλεγχο. Μην το ξεχάσετε αυτό, ο δημοσιογράφος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κ. Τζαβέλας δεν ανασύρει από το αρχείο. Βλέπουμε όμως και κάτι άλλο. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι Έλληνες, αυτοί που έφεραν τα σκάνδαλα. Δεν αναρωτιούνται οι πολίτες, και θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι, γιατί όσο ήταν εντός της χώρας, κάτω από την ομπρέλα του εκάστοτε κυρίου Τζαβέλα και του εκάστοτε ή της εκάστοτε Προέδρου του Αρείου Πάγου, δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που έκαναν μόλις επικεφαλής τους τέθηκε η κυρία Κοβέση. Δεν είναι άλλοι εισαγγελείς, δεν έμαθαν άλλα νομικά. Η κυρία Παπανδρέου δεν είναι, την είχαμε στην Ελλάδα. Έκανε την ίδια δουλειά. Μήπως τελικά, όταν έφτανε η δουλειά του σε ένα σημείο, αντί να βρούνε την κυρία Κοβέση που να πει προχωρήστε, εδώ υπάρχει διασπάθηση, εδώ υπάρχει σκάνδαλο, έβρισκαν τον εκάστοτε κύριο Τζαβέλα.
0: Ναι, είναι ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό. Ρητορικό όμως, ίσως θα έλεγα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ναι, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σήμερα στη Βουλή. Βέβαια, μας έχουν προειδεάσει για το τι θα γίνει, αλλά θα περιμένουμε να το δούμε και να εξελίσσεται. Και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε και πού ακριβώς θα φτάσει και αυτή η αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει εντός Βουλής, αλλά προφανώς αφορά ένα μεγάλο κομμάτι, για να μην πω ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Κύριε Ρέγκλη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκυτάλι της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Από εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχτηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχη του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη και χθες, μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς, από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή, με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κύριος Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα, στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό momentum. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επιτόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής. Καιρός.
0: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης, νέα εθνική οδηγία
2: Ρόδος Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου. Εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Πάμε στο νέο κεφάλαιο, φίλες και φίλοι. Πάμε στο

0: φέρνουμε τους καλούς επώνυμους ή επιτυχημένους ή απλούς
1: Έλληνες. Να τους ανεβάζουμε στο βάθρο, λέτε, για να τους βλέπουμε.
0: Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και Έλληνες της Ελλάδας. Και εχθές στη Θεσσαλονίκη, για να πάμε λίγο και στον κόσμο,
1: δεν είχε κόσμο.
0: Όχι μόνο δεν είχε κόσμο.
1: Δεν είχε κόσμο, δηλαδή εγώ το είδα. Ένα θέατρο τώρα το οποίο χωράει αυτό το θέατρο, 800 άτομα από ό,τι μου είπανε.
0: Ναι, το οποίο με δυσκολία γέμισε, γιατί είχα και εγώ δικούς μου φίλους εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν γέμισε το θέατρο και δεν γέμισε ούτε τα σκαλιά στο Λίμπιον ούτε έξω. Αλλά παρότι περιμέναν κόσμο, είχαν δημιουργήσει πολύ μεγάλες
1: προσδοκίες. Ναι, ξέρω.
0: Το θέμα δεν είναι ο κόσμος, είναι τι λες. Αλλά η κυρία Καριστιανού δημιούργησε αυτό το ξέσπασμα με τη μαζικότητα. Αυτό τη χαρακτηρίζει, η μαζικότητα των συλλαλητηρίων. Για τα τέμπη.
1: Τα συλλαλητήρια όμως δεν γινόντουσαν για την κυρία Καριστιανού. Είναι λάθος. Είναι λάθος διάβασμα αυτό. Με συγχωρείτε.
0: Εμείς εδώ... Δεν είναι δικό μου, είναι δικό της λάθος
1: διάβασμα. Ναι, αυτό είναι λάθος διάβασμα. Ο κόσμος κατέβηκε για να αντιδράσει απέναντι στην κυβέρνηση. Το αν βρήκε ευκαιρία, αν ήταν αφορμή, αν θέλετε, η ιστορία με τα τέμπη, το κουκούλωμα βασικά, δεν είχε να κάνει αυτό. Με την
0: εκεί,
1: κυρία Καριστιανού.
0: Λοιπόν, μπερδεύτηκε η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες.
1: Εκεί μπερδεύτηκαν και οι συνεργάτες της και μετά αυτοί.
0: Εγώ της έλεγα την πρώτη στιγμή ότι είναι άλλο η Μαρία των Τεμπών και άλλο η Καριστιανού των πολιτικών. Χωρίς να θέλω
1: τελείως διαφορετικό
0: να την
1: πράγμα,
0: αποδομήσω ή να την μειώσω, αλλά εσείς ως προσωπικότητα, ως γυναίκα, έχετε πολλαπλούς ρόλους. Έναν από τον ρόλο ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ξέρουμε άλλο. Σωστά, ναι.
0: Και ένα κομμάτι από την καριέρα σας ξέρουμε. Γιατί εγώ σας ακούω τώρα ως μια δημοσιογράφο πατρονορμόμενη. Εσείς έχετε όμως μια μεγάλη πορεία, είστε αθηναϊκά μέσα.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να το ξέρει, ας πούμε, αυτό ένας νέος ακροατής που δεν έχει παρακολουθεί, ούτε υποχρεούται.
1: Όχι, βέβαια.
0: Επομένως, μέσα από την ποιότητα της δουλειάς σας, μέσα από την ποιότητα των ερωτημάτων των καλεσμένων, αναδεικνύεται έμεσα. Ναι. Μπορεί να σας χωρίς να αυτοθαυμάζεστε να γίνεστε αυτοαναπορικοί.
1: Όχι βέβαια.
0: Αυτό
1: όχι, βέβαια,
0: λοιπόν, εκεί έρχομαι τώρα στο πολιτικό, δεν το είδαμε χθες. Δηλαδή η ομιλία ήταν κοινότοπη. Οι θέσεις ήταν αυτονόητες.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι το οποίο και εσείς θα συμφωνήσουμε και εγώ, και καταλαβαίνω ότι η κυρία Καριστιανού δεν έχει την εμπειρία, αλλά θα έπρεπε να έχει ένα επιτελείο να τη πούνε ότι αυτά πρέπει να τα τεκμηριώσει. Δεν είναι μόνο τίτλοι και ευχολόγια.
1: Ναι,
0: ναι,
1: κοιτάξτε,
0: όλοι θέλουμε την προστασία των ζώων. Εγώ τώρα παίρνω ένα
1: ρίσκο. Προφανώς, αλίμονο.
0: Και σε λίγο θα βγω στην τηλεόραση και έχω τη γάτα μου δίπλα μου. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό το ζωάκι...
1: Και εγώ είχα σκύλο τόσα χρόνια και στην Αθήνα.
0: Ακριβώς.
1: Και στην Πάτρα και η οικογένειά μου.
0: Και τι το λέω. Καταλαβαίνω ότι έχουν καπτάσει με αισθήματα.
1: Ναι,
0: ότι
1: βέβαια.
0: Κάθε φορά που το κλειδώνω κάπου, ακόμα και αυτό το σκουικάκι, ας πούμε το γατάκι. Αισθάνεται ότι κάτι κάνει, ενώ δεν έχει κάνει τίποτα το καημένο. Γιατί, για να μιλήσω εγώ στον... στο Μέγκα ή στον Αντένα ή στην κυρία Τσιμάρα στο Γάμα,
1: ναι,
0: θα πρέπει να το αποκλείσω. Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, να μπει στο πλάνο, ας πούμε.
1: Ναι,
0: okay, ήταν και να.
1: Ωραία, και τι να κάνουμε τώρα. Ναι,
0: ακριβώς,
1: εντάξει, δεν το σκοτώσουμε κιόλα.
0: Ναι,
1: να το χαστοκίσουμε.
0: Αυτή την ευαισθησία, ναι. Αυτή την ευαισθησία δεν την βγάζει με τίτλου, τη βγάζει με πράξει.
1: Σωστό.
0: Και εγώ
1: σωστό
0: εχθές, αυτό. Δεν είδα αυτού που είναι η κύρια βάση τη δύναμη τη κυρία Καριστιανού, του γονεί δηλαδή, των άλλων οικογενειών.
1: Τι να πούνε τώρα ο Πλακιάς, τι να πει ο άλλος ο άνθρωπος που είχε κάνει στο Σύνταγμα απεργία πείνας. Δηλαδή, εντάξει.
0: Δεν τους είδα, κυρία Τσιμάρα, στο Ολύμπιο.
1: Όχι, δεν θα πήγαιναν. Οι άνθρωποι έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους. Εδώ και πάρα πολύ καιρό τώρα, κύριε Καραχάλιο, το ξέρετε. Είπαν εμείς δεν κάναμε το σύλλογο για να μπούμε σε μια διαδικασία κομματικής αντιπαράθεσης. Μπήκαμε.
0: Δεν πήγαν οι γονείς. Δεν πήγαν οι φορείς της πόλης, δεν υπήρχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης.
1: Μήπως δεν τους είχαν καλέσει.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι θα έπρεπε. Εγώ όταν έρχομαι στην Πάτρα, ως πολιτικό πρόσωπο λέω τώρα.
1: Κάποιος σας καλεί. Κάποιος νομίζω.
0: Κυρία Τσιμάρα, μου επιτρέπετε να κάνουμε ένα κύκλο εδώ και να επανέλθουμε όποτε θέλετε, γιατί βλέπω μία έντονη...
1: Έχετε υποχρέωση. Ναι. Λοιπόν, κύριε Καραχάλιο, είμαστε ανοιχτοί, πάντοτε σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε και για το νέο κόμμα Τσίπρα από Τρίτη.
1: Από την Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Ναι, ναι, ναι.
1: Αν θέλετε το κλείνουμε και μπροστά στους ακροατές για να κάνουμε έτσι και μια ανάλυση εκεί. Σας ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούσατε πριν από λίγο έναν άνθρωπο τον οποίο εμήνυσε η κυρία Καριστιανό μαζί με τον συνεργάτη της, τον συνάδελφό μου, τον δημοσιογράφο, τον Θανάση Αργυρίνο. Υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο θέλω έτσι να το πω, έτσι να το σημειώσω λιγάκι. Υπάρχει μια τάση και στα μεγάλα κανάλια, τα ευρείας εμβέλειας, για να το πω έτσι, όπου κάποιοι πανελίστες, συνάδελφοί μου πάλι και αυτοί, έχουν μπει σε μια διαδικασία να καταχαιρίζουν, να το πω έτσι, τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι ομογενείς από τη Ρωσία, κάνουν δουλειές με τη ρωσική κυβέρνηση, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ έχει γίνει, εδώ μέσα στον ελληνικό λαό έχει μετρηθεί αυτό το πράγμα. Ο ελληνικός λαός σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 60%, ήταν εναντίον αυτής της διαδικασίας του να απομονωθεί η Ρωσία από την Ελλάδα και κυρίως από την Ευρώπη. Το τι τραβάει η Ευρώπη από αυτή της την απόφαση το βλέπουμε μπροστά μας. Θα σας πω και μια είδηση, η οποία βεβαίως φιγουράρει σε πολλά πρωτοσέλιδα σήμερα, όχι ως μεγάλη είδηση, ως κουτάκι. Λοιπόν, ο κύριος Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αποφάσισε να άρει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και έχει γίνει πάταγος στη Βρετανία. Υπάρχουν θέματα λοιπόν στα διεθνή μας, στους διεθνείς μας περιπάτους, τα οποία πρέπει να τα δούμε και να αξιολογήσουμε το γιατί γίνονται, πώς γίνονται κτλ. Η Ευρώπη καταραίει οικονομικά, καταραίει πολιτισμικά, και φυσικά όταν ο πρωτογενής της τομέας καταραίει και αυτός, καταλαβαίνετε ότι το θέμα πλέον είναι ανθρωπιστικό, αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί αν συνεχίσει έτσι, εντάξει, θα είναι προβληματικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά μας, επειδή μπήκαμε στη διαδικασία του κόμματος, του νέου κόμματος, η δική μου άποψη είναι ότι ένα κόμμα μπορεί να τραβήξει εν τη γενέση του όταν έχει σωστές βάσεις και όταν η πλειοψηφία της κοινωνίας το θέλει, δηλαδή έχει ανάγκη από αυτό το κόμμα. Όταν ένα μέρος της μειοψηφίας το έχει ανάγκη, δεν έχει μεγάλες πιθανότητες να πετάξει, να βγάλει φτερά δυνατά, αυτό θέλω να πω. Η υπόθεση Καριστιανού δεν είναι η ίδια με το κόμμα που θέλει να φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, διότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αμιγός πολιτικό πρόσωπο, εν τη γενέση του δηλαδή, και ξέρει πολύ καλά όχι μόνο πώς να μιλήσει στον κόσμο, αλλά και τι να του πει πια. Δηλαδή, έχει κάνει λάθη, έχει γίνει πρωθυπουργός, έκανε λάθη και ως πρωθυπουργός, αλλά έκανε και σωστά πράγματα. Δηλαδή, έβαλε βάσεις. Το θέμα είναι ότι ήταν πολύ φοβερές οι καταστάσεις οποίες αντιμετώπισε, η χώρα ήταν στο κενό και αυτό το πράγμα δεν μπορεί κανείς να το αντιστρέψει ιστορικά, τουλάχιστον σήμερα. Από εκεί και πέρα όλα κρίνονται, αλλά και αυτό που κάνει ο Τσίπρας είναι την τρίτη, είναι ανάγκη της κοινωνίας και μιας πολύ μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, η οποία λέγεται κεντροαριστερά, κεντροαριστερά και ένα κομμάτι της κεντροδεξιάς, το οποίο είναι στο κενό αυτή τη στιγμή. Δεν θέλει να ψηφίσει τους σημητικούς πασόκους της Νέας Δημοκρατίας και αυτό είναι πρόβλημα, καταλάβατε, είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εάν ο Τσίπρας έχει ένα καλό πακέτο που να πείθει τον κόσμο, που να μπορεί να του δίνει μια προοπτική μπροστά, τότε μπορούμε να συζητήσουμε για δύο νέα κόμματα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, τα οποία μπορούν να περπατήσουν στην ελληνική πολιτική σκηνή, το καθένα με τη δική του περπατησιά βεβαίως. Φυσικά υπάρχει και η υπόθεση κόμματος Σαμαρά, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο κύριος Σαμαράς είναι συγκροτημένος και συγκεκριμένος πολιτικός, είναι πρώην πρωθυπουργός οπωσδήποτε, αλλά θα δούμε εάν επιλέξει αυτή τη φορά να κάνει πολιτικό ακτιβισμό απέναντι σε αυτό που λέμε, που αποκαλούμε καθεστώς Μητσοτάκη. Θα τα πούμε όμως. Πάμε για διαφημίσεις. Έχουμε τη φωνή του πολίτη που περιμένω τις θέσεις σας και τις απόψεις για να τα πούμε και στον αέρα. 2610-390.000 είναι το τηλέφωνο. Καλέστε να σας ακούσουμε.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
10: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Έτωλο Ακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Είμαστε λοιπόν στην φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είναι η δική σας στιγμή, η δική σας ώρα. Είναι το δικό σας βήμα επικοινωνίας για να σας ακούσουμε και να ακούσετε κι εσείς τους υπόλοιπους φίλους ακροατές. Αυτή η γραμμή, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο δώρο από το Ράδιο Γάμα για τους φίλους ακροατές οι οποίοι έχουν γνώμη, άποψη και θέλουν να τη δημοσιοποιήσουν για διάφορα πράγματα. Εδώ δεν κάνουμε, δεν κόβουμε κανέναν, απλώς το μόνο πράγμα είναι να είμαστε κόσμοι όσο γίνεται και να μην αγκαλιαζόμαστε, να πούμε, με αγριότητες. Από εκεί και πέρα όλα είναι θεμητά και όλα τα θέματα παίζουν στον αέρα. Εγώ, φίλες και φίλοι, προσωπικά δεν πιστεύω στις ανεξαρτησίες όταν πρόκειται για πολιτικά κόμματα και για κινήσεις πολιτών. Το ανεξάρτητος για μένα δεν λέει τίποτα. Πρέπει να έχει σαφές ιδεολογικό στίγμα και σαφές πρόγραμμα. Το πραγματικό πρόβλημα λοιπόν ενός ανεξάρτητου κινήματος πολιτών είναι η ιδεολογική και προγραμματική του γύμνια. Δηλαδή, αν δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, τότε είναι γυμνό. Και επειδή είναι εμφανής η γύμνια αυτή, κανείς ψηφοφόρος δεν μπορεί να ισχυριστεί εκ των υστέρων ότι παραπλανήθηκε. Μην μπαίνετε λοιπόν στο παραμύθι και στη διαδικασία να βαυκαλίζεστε με μεγαλοειδεολογίες και ιδεατές καταστάσεις. Βεβαίως, αυτά που είπε χτες η κυρία Καριστιανού, τα περισσότερα τα άκουσα ίδια. Ήταν μια ομιλία ξεσπάσματος, ήταν μια ομιλία που θα μπορούσε να είναι από καρδιάς, έτσι. Αλλά η κυρία Καριστιανού εξακολουθεί πάντα να οδηγείται, αν θέλετε, εσωτερικά από την ανάγκη της μάνας να δικαιώσει το παιδί της, να τιμωρήσει αυτούς που υποτίθεται ότι ευθύνονται για το θάνατό του. Δεν μπορείς να λες είμαι εδώ, δεν είμαι μόνη μου, είμαι μαζί με 57 ψυχές. Δεν υπάρχουν ψυχές στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα. Έτσι, οι 57 ψυχές είναι στον ουρανό, είναι στον αέρα, είναι μόρια πια του σύμπαντος. Αυτό που μένει στη γη είναι το χώμα, είναι το υπόλοιπο. Και εμείς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτό το πένθος. Από εκεί και πέρα, όταν μπαίνεις στην πολιτική κονίστρα και θέλεις διεκδικείς την αρχηγία της χώρας, τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και η παλέτα είναι τελείως διαφορετική. Πιστέψτε με, θα το δείτε μπροστά σας. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ξεσπάσματα. Θα δούμε την πορεία όλης αυτής της κατάστασης. Εγώ είμαι πάντα επιφυλακτική και θέλω όλα αυτά τα κινήματα να προχωρούν. Δηλαδή να προχωρούν, να με αγγίξουν. Μέχρι στιγμής δεν με έχει αγγίξει η ιστορία της κυρίας Καριστιανού. Μου έχει δημιουργήσει μια περιέργεια. Okay. Πάμε λοιπόν τώρα, Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα. Έχουμε τον πρώτο φιλό.
1: Καλή σας μέρα. Προσυπογράφω ό,τι είπες ακριβώς. Δεν θέλω να πω κάτι για την κυρία Καριστιανού ακόμα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι,
0: όχι.
1: Ειλικρινά, δεν θέλω να την κρίνω σαν πολιτικό πρόσωπο ακόμα.
0: Όχι.
1: Όπως είπες, όταν θα μπει στον πολιτικό στίβο, ο οποίος είναι σκληρός.
0: Εξαρτάται από τους στόχους σου. Όταν ο στόχος σου είναι, όπως είπε, να γίνει αρχηγός του κράτους, να γίνει πρωθυπουργός, εκεί η σκακέρα είναι διαφορετική. Εκεί πας, παίζεις σε άλλο level. Από εκεί και πέρα μιλάμε αλλιώς. Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Βέβαια. Δεν θέλω, λοιπόν, θα μείνω εδώ μέχρι τώρα. Αργότερα θα δούμε πώς θα.
0: Πάντως στη Θεσσαλονίκη δεν πήγε κόσμος. Και αυτό το λένε όλοι, βέβαια, γιατί εντάξει. Και εγώ έκανα δύο τηλεφωνήματα που έκανα χθες το βράδυ.
1: Και τα πρόσωπα που είδα.
0: Ανεξάρτητα τα πρόσωπα.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα πρόσωπα. Η γυναίκα δεν έβγαλε επιτελείο στο βάθρο.
1: Και δεν είπε και κάτι που να με αγγίζει εμένα για να ασχοληθώ. Λοιπόν, ειλικρινά το λέω.
0: Όχι, είπε πολλά τα οποία είναι στρογγυλεμένα. Δηλαδή έτσι, όλα, αυτά, όλα αυτά μπορείς να τα ακούσεις σε κέντρο αριστερό ακροατήριο, σε κέντρο δεξιό ακροατήριο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το στοχευμένο. Αυτό θέλω να
1: κυρία
0: πω
1: Τσιμάρα,
0: δεν ξεχωρίζει, καταλάβατε.
1: Κυρία Τσιμάρα, να ασχοληθούμε λίγο με τα σοβαρά.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, έχουν περάσει αυτή τη στιγμή 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μάθει,
0: ναι,
1: από το επίσημο κράτος,
0: ναι,
1: από το επίσημο κράτος,
0: ναι, ναι,
1: τι ήταν αυτό η οσμή που ανέπνευσε ο κόσμος στην πρωτεύουσα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο, τι να σας πω, ή το έχουν βρει και δεν το λένε, ή ήταν παράνομος αγωγός αερίου, τον οποίο δεν είχαν ελέγξει.
1: Κυρία μου,
0: και δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Μπορώ να πω κάτι. Μπορώ να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Μπορώ να, επειδή η φαντασία οργιάζει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορώ να υποθέσω ακόμα και για τρομοκρατική ενέργεια. Έτσι. Ποιος μου το βγάνει από το μυαλό αυτό το πράγμα.
0: Κανένας. Μπορεί να σας
1: σχολιάσει. Άρα λοιπόν το επίσημο κράτος έπρεπε ήδη να έχει βγει να ενημερώσει τους πολίτες του. Εδώ λοιπόν εγώ πιστεύω.
0: Κυρία μου, ποιο επίσημο κράτος. Εδώ βρήκαμε ντρόουν ξένης δύναμης στο Ιόνιο. Και μας λέγανε, εμείς φτιάχνουμε καλύτερα. Δεν ήταν τίποτα αυτό. Δηλαδή, και μας λέγανε ότι τα νερά της Λευκάδας είναι διεθνή ύδατα. Δηλαδή, σας παρακαλώ να πούμε, μην βάζετε τώρα πρωί-πρωί. Δηλαδή,
1: προχθές.
0: Ναι.
1: Ανέβασε και έκανε μια ανάρτηση εκεί ο κύριος Υπουργός Εμπορίας της Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Μάλιστα.
1: Και αναθεμάτιζε τη Γαλλική Επανάσταση.
0: Βέβαια.
1: Κοίταξε, δηλαδή εκεί που έγινε η αναγέννηση, ας πούμε, των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών.
0: Καλά, δεν ήταν εκεί ακριβώς αναγέννηση, ήταν μια ανακατανομή του πλούτου.
1: Εγώ πιστεύω ότι έγινε η σύγχρονη αναγέννηση.
0: Προσπαθήσανε λοιπόν να συμμαζέψουν τις αυτοκρατορίες. Αυτή είναι η ουσία της ιστορίας. Από εκεί και πέρα όμως. Οτιδήποτε αντιβαίνει το επιτελικό μανιφέστο του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Γεωργιάδη, οπωσδήποτε δεν συνάδει με την ψυχολογική και πολιτιστική ευρύτητα του ανδρός.
1: Λοιπόν, ναι, τώρα κοίταξε να σου πω.
0: Ναι.
1: Όταν ακούς τον Γεωργιάδη να λαμβάνει εναντίον του διαφωτισμού, ποιος ο Γεωργιάδης, τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα όμως είναι
0: να
1: κάτι
0: πάει
1: άλλο.
0: Στο Βολτέρο να κάνει τα παραπονά του τώρα. Τι θέλετε.
1: Τι λες τώρα.
0: Εγώ αυτό.
1: Τι λες τώρα.
0: Τι είπα τώρα.
1: Γιατί με τσιγκλάς.
0: Όχι. Λέω τώρα.
1: Όταν λοιπόν ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός έφτανε μέχρι το Ιόνιο εκεί σε αυτό, έβρισκε σκοτάδι βαθύ και έστρεβε και πήγαινε αλλού. Με Άδωνη και με τέτοιους. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην με
0: τσιγκλάω. Σας τσιγκλάω.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι κάτι άλλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό στενοχωριέμαι, δεν είμαστε κράτος. Δεν γίναμε ποτέ κράτος. Ήταν ένα παρακράτος και σήμερα είναι η ημερομηνία 22 Πέμπτου του 63 που δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης από το παρακράτος.
0: Σωστό, το παρακράτος της δεξιάς.
1: Από το παρακράτος της δεξιάς. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Τσέκερη, τα εξηγεί πολύ ωραία το τελευταίο βιβλίο του Τσέκερη.
0: Να τα διαβάσουν οι νέοι άνθρωποι, αγαπητέ μου. Να μάθουν την ιστορία του τόπου.
1: Δεν τον ενδιαφέρει τον νέο άνθρωπο τι έγινε.
0: Δεν τον ενδιαφέρει τι σημαίνει παρακράτος.
1: Μα δεν το είπα εγώ, το είπε ο Πρωθυπουργός. Τι τον ενδιαφέρει τον νέο άνθρωπο τι έγινε το 63, η δολοφονία Λαμπράκη. Δεν το ακούσατε από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Εγώ έχω ακούσει πολλά το στόμα του κυρίου Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, δεν τα τι λαμβάνω υπόψη μου και τι όχι.
1: Κοιτάξτε, κυρία,
0: δεν είμαι καλό παράδειγμα. Εγώ είμαι κακό παράδειγμα.
1: Να μην σας τρώω το χρόνο. Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Το παρακράτος είναι βαθύ. Δεν μπορείς να τον νικήσεις εύκολα. Ήταν η συνέχεια, η Χούντα μετά του κράτους της δεξιάς. Δεν πιστεύω να ήταν τίποτα άλλο. Εγώ πιστεύω ήταν η φυσική συνέχεια του κράτους της δεξιάς.
0: Ναι, λοιπόν, σήμερα έχουν αρχίσει με την ιστορία Γιωτόπουλου, πρέπει να σας πω, όλοι αυτοί οι κύριοι. Λοιπόν, γιατί βγήκε ο Γιωτόπουλος και τα λοιπά. Καταρχήν ο Γιωτόπουλος δεν έχει παραδεχτεί ούτε ένα λεπτό, έτσι, ότι είχε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. 25 χρόνια τώρα, ήταν στη φυλακή 24 χρόνια. Στα 25 πρέπει να βγει. Το θέμα ποιο είναι? Ότι λόγω υγείας και λόγω καλής συμπεριφοράς, διότι έπαιρνε άδειες ενδιάμεσα, κάτι που δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, το ξέρω. Από το 22 έπαιρνε.
0: Έπαιρνε άδειες στις οποίες ήταν συνεπέστατος. Ως εκ τούτου είχε κάνει άλλες 4 αιτήσεις για να βγει και είχαν απορριφθεί. Η πέμπτη, λόγω της επιβάρυνσης της υγείας του, γιατί είναι σχεδόν 85, αν δεν κάνω λάθος, 84, 84 ετών, 82 ετών τέλος πάντων, αλλά με επιβαρημένη υγεία, κοιτάξτε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και τώρα βγήκε. Και διαβάζω στους όρους να πηγαίνει στο αστυνομικό. Πώς να πηγαίνει, αφού είναι σε κατάσταση. Πώς το λένε, δεν είναι σε κατάσταση να περπατάει και να κάνει βόλτες και τέτοια.
1: Βγήκε και μια απόφαση που είναι απέναντι στην οικογένεια Μπακογιάννη, τουλάχιστον μέχρι ώρα.
0: Όχι, το πρώτο ήταν η συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στον. Πώς τον λέγαμε,
1: Στον Κουφοντίνα.
0: Στο Sky, εκεί έγινε το πρώτο μπραφ με τη Σία Κοσιόνη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Ο Κουφοντίνας πήρε την πολιτική ευθύνη που λέμε όταν το είπαν ότι ήταν αυτός.
0: Ο Κουφοντίνας, παρά το γεγονός ότι τους ψάχνανε και τα λοιπά, πήγε ο ίδιος τότε στην Κατά, το θυμάστε.
1: Ναι, για να καλύψει, κοίταξε, πολιτικά την οργάνωση πιστεύω το έκανε αυτό.
0: Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ψυχολογία, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό. Για να πάρει την ευθύνη, πιστεύω ότι ήθελε να καλύψει την οργάνωση. Πάντως, ο Κουφοντίνας, για να είμαστε ειλικρινείς, λόγω ηλικίας, ηλικιακά, είναι όμοια με μένα ο Κουφοντίνας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ήταν ιδρυτικό μέλος στις 17 Νοέμβρη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι,
0: και εγώ σκέπτομαι ότι δεν πρόκειτο καν για τη 17 Νοέμβρη, αλλά τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ και εγώ. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα.
1: Βεβαίως. Και να σου πω το τελευταίο, έτσι, μια και με τσίγκλησες και σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, όταν πιάσαν τις ερυθρές ταξιαρχίες.
0: Ναι.
1: Στην Ιταλία,
0: ναι.
1: Ο Μάριο Μορέτη των Ερυθρών Ταξιαριών δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριο Μορέτη και αυτά και τα άλλα.
0: Εντάξει,
1: όταν, μισό λεπτό, μετά από ανακρίσεις ενός χρόνου και όταν παρουσιαστήκαν στο δικαστήριο, αν θυμάσαι, γιατί το θυμάμαι, του είχα δει, είσαι μέσα σε κλουβιά, στη Δερένια, αν
0: βέβαια,
1: το θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Και ο νόμος εκεί στην Ιταλία ήταν πολύ σκληρός ο αντιτρομοκρατικός.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για σκοτωμούς εκεί, δεν μιλάμε για απλές ιστορίες.
1: Βέβαια. Εκεί λοιπόν στο δικαστήριο, μέσα εκεί που ήταν αυτό, βγάνει από την τσέπη του κάτι χαρτιά, αυτό το θυμάμαι, το έχω δει και σε επανάληψη, το έχω ψάξει. Βγάνει κάποια χαρτιά και φωνάζει του δημοσιογράφου στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και του λέει: είμαι ο Μάριο Μορέτη, είμαι για να πάρει την ευθύνη του απάντου. Πράγμα το οποίο δεν το έκανε ο Γιωτόπουλος εδώ.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Τι να σας πω τώρα, αφήστε με τώρα. Έχουμε κάτι άλλο. Να τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.
1: Βέβαια, γεια.
0: Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, βλέπετε ότι η επικαιρότητα οδηγεί σε άλλα μονοπάτια και όσους από τους φίλους ακροατές παρακολουθούσαν τις εποχές εκείνες, άγριες εποχές, πραγματικά άγριες εποχές, και η αγριότητα που έζησα επειδή κάλυψα τότε τη δολοφονία του Μπακογιάννη στο Κολωνάκι, ήταν κάτι το τρομακτικό, σας διαβεβαιώ. Εκείνο το πρωινό ήταν ασύλληπτο. Δηλαδή δεν το πίστευε κανένας μας. Παρ' όλα αυτά πήγαμε και είδαμε την είσοδο του γραφείου τότε. Ήτανε γεμάτη αιμάτα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι για δημοκρατίες. Όλοι οι λογαριασμοί μπορούν να λυθούν με διαφορετικό τρόπο. Ένας νέος άνθρωπος τότε, φέρελπης και με πολιτικό μυαλό και καθαρός άνθρωπος, έφυγε ο Μπακογιάννης. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ιστορία, η οποία δεν ξαναγράφεται με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα, Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
2: Καλημέρα, κύριε Έφη.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι παρά 10, κύριε Έφη. Συγγνώμη που παίρνω, αλλά δεν μπορούμε να ακούμε κάθε μέρα τον Γιώργο να κάθεται 20 λεπτά στο τηλέφωνο.
0: Ποιος είναι ο Γιώργος, καταρχήν?
2: Αυτός που μιλάγατε πριν, κύριε Έφη, και είναι και φίλος μου. Και ψήφισε και τον Τσίπρα, τον έβριζε τον Τσίπρα που διάλυσε το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μάλλον θα ξαναψηφίσει τον Τσίπρα. Γιατί κατακύγει έρνη.
0: Καταρχήν δεν μιλάει 20 λεπτά.
2: Φίλε, παρά 10 η ώρα. Τι ώρα ξεκινάει
0: και, και 40 ξεκίνησα εγώ να μιλάω.
2: Ωραία.
0: Μέχρι και 40 μιλούσα εγώ. Γιατί δεν είχε πάρει κανείς τηλέφωνο.
2: Είναι ένα τέταρτο, κυρία.
0: Γιατί δεν παίρνει. Όχι. Παρακαλώ. Τη διαχείριση της εκπομπής μου την κάνω εγώ.
2: Εγώ το λέω γιατί.
0: Ναι, το πρόβλημά σας, αγαπητέ μου, δεν είναι ο χρόνος. Είναι ότι δεν καλείτε στο τηλέφωνο στην ώρα σας.
2: Όχι, κυρία Εφή. Μιλάω συγκεκριμένο, όσο του μιλάτε, τόσο θα λέει.
0: Και τι θέλετε, κύριε, να κόψω
2: εγώ
0: τον άνθρωπο.
2: Λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ. Ας πάρει και κάποιος να μας πει κανένα πρόβλημα σοβαρό.
0: Για να πείτε μου τι είχατε να πείτε και δεν το λέτε.
2: Τίποτα, πήρα για το συγκεκριμένο, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν.
0: Όλοι μπορούν να μιλήσουν και το ξέρετε αυτό.
2: Και να μην παίρνει και κάθε μέρα, ας πάρει και κανένας άλλος, κυρία Έφη.
0: Όλοι πολλοί παίρνουν. Δεν τους ξέρω.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.

Σας έχω ξαναπεί, φίλες και φίλοι, ότι η εκπομπή αυτή είναι ανοιχτή. Η γραμμή αυτή για τη φωνή του πολιτή είναι ανοιχτή. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει. Όταν βλέπω ότι δεν έχετε καλέσει, πρέπει να καλύψω το χρόνο. Βρίσκω λοιπόν ευκαιρία να πω κάποια πράγματα εγώ ίδια. Όταν καλείτε, αμέσως σας βγάζω στον αέρα. Δεν μπορώ να κάνω δηλαδή να ψαρεύω κόσμο, ας πούμε, από το μικρόφωνο. Καταλάβατε? Η εκπομπή είναι συγκεκριμένη, έχει μία ροή. Όπως και εγώ έχω μία ροή όταν μιλάω. Καλείστε λοιπόν να τηλεφωνήσετε και να πείτε τις θέσεις σας και τις απόψεις σας. Το αν κάποιος τηλεφωνεί κάθε μέρα ή λέει τις δικές του σκέψεις κάθε μέρα, για μας είναι τιμητικό. Και πάντοτε θα ανοίγουμε τις γραμμές σε αυτούς τους ανθρώπους. Το αν πάρει πάνω από 10 λεπτά, πάνω από 3 λεπτά, πάνω από 5 λεπτά, αυτό είναι κάτι που, με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου να το κάνω εγώ. Να το δω εγώ. Όταν μπορώ και όταν έχουμε πολύ κόσμο, μειώνεται ο χρόνος του καθενός, οπωσδήποτε. Προχωράμε λοιπόν, 26 10 390 000. Σας περιμένω.

0: Σήμερα, φίλες και φίλοι, ξεκινάει μια μάχη στη Βουλή. Θα γίνει ένας χαμός, διότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει το χατήρι του κυρίου Ανδρουλάκη και της αντιπολίτευσης και να φτιάξει την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, διότι στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι αυτή η ιστορία να πάει στην πάντα. Και φυσικά θα φροντίσουμε ώστε και θεσμικά, κοινοβουλευτικά δηλαδή, να μην περάσει αυτή η ιστορία με 121 ψήφους, με 120 ψήφους, όπως ήταν 122 νομίζω, αλλά θα βάλουν ρήτρα των 151 ψήφων και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο θέμα μέσα στη Βουλή σήμερα. Λοιπόν, ο κ. Ανδρουλάκης είναι στα κάγκελα, διότι πρωτοστάτησε σε αυτή την ιστορία, συνεπικουρούμενος και από όλη την αντιπολίτευση. Άκουγα χτες και τον γραμματέα του ΚΚΕ να καταχαιρίζει την κυβέρνηση και να μιλάει, ας πούμε, σε πολύ υψηλούς τόνους. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, η κατάσταση στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό μοιάζει με παλιό ρούχο πια, με πολύ φορεμένο ρούχο, και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος θέλει αυτά τα ρούχα να τα αλλάξει με κάτι πιο καινούριο. Το θέμα είναι να βρει το νούμερό του και να είναι και σε καλή τιμή. Θα τα δούμε αυτά. Φωνή του Πολίτη, σας ακούμε. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Με υγεία πάνω απ' όλα. Τελικά, κυρία Καριστιανού, καλά δεν την άκουσα. Δεν παρουσίασε κάτι το ιδιαίτερο από ό,τι ακούω που λες.
0: Ταξικόνα ήταν. Δεν το λέω εγώ. Την άκουσα σε ορισμένα σημεία. Και γι' αυτό και τα σημείωσα. Δηλαδή δεν είναι. Τώρα η πρώτη εμφάνιση αυτή ήταν σημειολογική. Δηλαδή έπρεπε να δεις τη σημειολογία, να δεις τι λέει. Φυσικά ένα κομμάτι, ας πούμε, τη συντηρητική της διακήρυξης δεν αρκεί για να αποκτήσει κανείς μια σαφή εικόνα, ας πούμε, του πολιτικού στίγματος. Αυτά θα τα δούμε αργότερα. Σήμερα θα πρέπει να πάνε στον Άριο Πάγο να καταθέσουν τα χαρτιά του κόμματος, τις υπογραφές του κόσμου και τα λοιπά. Μαζεύτηκαν υπογραφές πάρα πολλές, όπως σε όλα τα κόμματα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πώς θα περπατήσει στην κοινωνία όλη αυτή η ιστορία.
1: Από ό,τι σου είπα, εντάξει, περισσότερο με αυτή την κίνηση που έκανε έχουν ξεχαστεί και τελείως αυτό το έγκλημα που είναι το δυστύχημα στα ΤΕΠ. Έχουν ξεχαστεί, κανείς δεν ασχολείται τώρα.
0: Όχι, ασχολούνται οι γονείς οι υπόλοιποι. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, οι γονείς όμως, η κυρία Καριστιανού ήταν η επικεφαλής, δηλαδή η μάνα αυτού του ζητήματος και του προβλήματος.
0: Ήταν η μάνα η κυρία Καριστιανού και δεν ήταν ο πατέρας ο Πλακιάς, ο οποίος έχασε δύο κόρες και μία νηψιά και ο αδερφός του. Ο άλλος ο πατέρας που ήταν στο Σύνταγμα και έκανε απεργία πείνας,
1: ναι,
0: γιατί ήθελε να δει.
1: Ο Ρούτσι. Είχα πάει και τον είχα βρει κιόλας. Είχαμε συζητήσει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν η μάνα εκείνη, η γυναίκα του.
1: Πάντως με αυτό που έκανα, σου λέω, εντάξει, κάπου έχει ξεχαστεί αυτή η ιστορία. Δηλαδή.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Και είναι μάθημα αυτό. Αυτό είναι μάθημα. Τέλος πάντων. Δεν σας ακούω, δεν σας ακούω καθόλου καλά.
1: Ναι.
0: Τώρα ναι, γιατί κλείνουμε.
1: Ναι, ήθελα να πω, εντάχει ένα τοπικό πρόβλημα εκεί με τους Ρωμά. Δεν είστε, είπατε, η κυρία που ήταν και πρωταθλήτρια.
0: Ναι, βεβαίως, το είχαμε και στις ειδήσεις και τα λοιπά.
1: Γι' αυτό η αστυνομία πρέπει να αντίνει και τις περιπολίες. Υπάρχουν μεγάλα.
0: Μα δεν είναι θέμα να αντίνει τις περιπολίες. Είναι το θέμα ότι με την καταδίωξη δεν τους κάνεις καλά αυτούς τους ανθρώπους. Γίνονται χειρότεροι και κατεβαίνουν σε καταδρομικές στα προσφυγικά, στο Μαρούδα κτλ. Εδώ γίνεται κάθε μέρα το χάος. Κάθε μέρα έχω στο δελτίο ειδήσεων ειδήσεις από εκεί. Πότε κλέβουν, πότε σπάνε κτλ. Δεν είναι απλό το θέμα.
1: Πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι ότι έχει γίνει ορμητήριο, οργανόκαμπος, και πρέπει κάπως η πολιτεία να φροντίσει να τους κάνει.
1: Να
0: τους δημιουργήσει υποδομές, κύριε. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, πρέπει κάποια να βρει κάποια λύση. Τέλος πάντων, εντάξει, αμέσως τρώω άλλο χρόνο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, δεν μου τρώτε, έκλεισε η εκπομπή. Ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν μια εβδομάδα καυτή αυτή που πέρασε. Ελπίζουμε να είναι το ίδιο καυτή και η επόμενη, πολιτικά εννοώ, με γεγονότα, γεμάτη γεγονότα, για να μην βαρεθούμε και να μην ψάχνουμε να βρούμε ιστορίες να σας λέμε κάθε πρωί από το ραδιόφωνο. Είμαστε άλλωστε σε προεκλογική περίοδο και θα ακούσετε πολλές ιστορίες. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφιτσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι, μην ξεχνιόμαστε, στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε το νου σας, τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για ό,τι λέγεται και ό,τι βλέπετε να γίνεται. Ό,τι βλέπετε, το τονίζω. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Γεια σας.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Ειδήσεις. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχτηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχη του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθερξη και χθες μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κ. Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα, στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντο. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επιτόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
3: Καιρός.
0: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, Παρασκευή 22 Μαΐου, μετά τις γιορτές. Πραγματικά χθες όλη μέρα σχεδόν έλεγα ευχές. Ατέλειωτος. Και ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Και πάλι να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Διότι δεν ξέρω αν έχω παραλείψει κάποιον ή κάποια. Όπως καταλάβατε, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, εδώ στους 94 είστε, Ράδιο Γάμα 94 FM. Στο στούντιο του Ράδιο Γάμα ήδη βρίσκονται συντελεστές της παράστασης που θα απολαύσουμε. Δεν λέω που θα απολαύσουμε. Θεατρικές ανησυχίες λέω. Λέω ωραία πρόσωπα, χαρούμενα, που σημαίνει ότι έχουν κάνει πρόβα τζενεράλε. Περιμένουν πώς και πώς να μας επικοινωνήσουν το έργο που σίγουρα έχουν πολύ καιρό δουλέψει. Ο γάμος της συμφοράς. Γιατί ρε παιδί μου, και γάμος και της συμφοράς. Τι, αυτή ευθύνεται? Αυτή νοηματική για όλα. Λοιπόν, η Ευγενία Πεφάνη στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Δεν είναι ακόμα έτσι επίσημη συνέντευξη. Είναι αυθόρμητο καλώς όρισμα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, στους ήχους Δάφνη Μανολάκου, ως τις 11 παρεούλα. Ο γάμος της συμφοράς. Ευγενία Πεφάνη στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Χριστίνα Μπακαστάθη, να τους βρω. Πούντι, παιδί μου, πούντι. Ανάτε, έχει και τη σκηνοθεσία. Και ο
1: Βασίλης Χαϊκάλης.
0: Και ο Βασίλης Χαϊκάλης. Βλέπω εδώ πολύ νοματέοι στο γάμο. Είχατε καλεσμένους, κάνατε. Να δω τι έχετε κάνει. Όλο αυτό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαβλανίου, 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Αγορά. Λοιπόν, για να ακούσουμε καλημέρα από τον καθέναν ξεχωριστά και να πάμε βήμα το βήμα. Χριστίνα.
2: Ξεκινάω εγώ. Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλώς.
2: Είμαστε πολύ και ευχαριστούμε που είμαστε εδώ σήμερα. Σήμερα είναι η πρεμιέρα μας, ο γάμος της συμφοράς στο Θέατρο Αγορά. Σήμερα και αύριο 9 και 4 την Κυριακή στις 8, για όποιον θέλει ακόμα υπάρχουν λίγες ακόμα θέσεις, για αύριο και μεθαύριο τουλάχιστον. Σήμερα ευτυχώς είμαστε sold out, μας έχουν αγκαλιάσει πολύ ο κόσμος.
0: Πολύ ωραία.
2: Πρόκειται για μια διασκέδαση.
0: Δεν αρχίζουμε.
2: Α,
0: καλημέρα είπαμε.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Βρε παιδί μου, Παναγία μου, εκτός από σκηνοθέτης, τι άλλο κάνει Ευγένεια μου?
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.
2: Βιάζεται.
0: Όχι, βρε. Στο έργο είναι μόνο σκηνοθέτης.
3: Μόνο σκηνοθέτης είναι. Εμψυχώτρια, σκηνοθέτης.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλης Χαϊκάλης.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα. Ευγενία Πεφάνη, αλλά πιο κοντά Ευγενία μου, σε παρακαλώ. Μάλιστα, πολύ ωραία πράγματα. Εν τω μεταξύ είναι ένα τριήμερο γεμάτο εκδηλώσεις και μουσικές και θεατρικές. Πολύ ωραία θεατρικά, πολύ ωραία πράγματα. Να πω, όπως λέμε κάθε πρωί, τελευταία ημέρα σήμερα, διότι 24 του μήνα φεύγει, απέναντι από τη Βέσο Μάρε βρίσκεται το Εθνικό Τσίρκο Κούβας. Έως τις 24 του Μάη λοιπόν θα είναι στην Πάτρα, είναι εντός του λιμένα. Χθες πήγα και απόλαυσα, πραγματικά είναι ένα, τι να πω, εντυπωσιακό θέαμα, φαντασμαγορικό θέαμα. Μου άρεσε πάρα πολύ και έξυπνες προτάσεις που δεν έχει τύχει να τις δω σε τσίρκο, στα ιταλικά που συνήθως έρχονται και αυτά. Πραγματικά είναι έτσι μια πολύ ωραία πρόταση. Όπως γνωρίζετε, κάθε μέρα σας έχω μια διπλή προσκλησούλα. Καλέστε μας στο 26 10 3 90 000 ή στείλτε μας μήνυμα στα social. Από την άλλη, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και στη συνέχεια προχωράμε βήμα το βήμα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε όπως κάθε μέρα. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Πέραν τούτου, να πούμε πως τρέχει το πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύμφωνο με το βάουτσερ, που σημαίνει ότι κερδίζουμε χρήματα, αρκεί να επιλέξουμε ένα ηλιακό όπου θα είναι μάλλον το έχουμε πει πολλές φορές, είναι επένδυση, δεν θα είναι επένδυση, είναι επένδυση για να έχουμε καθημερινά ζεστό νερό. Μπεμβέ και Μίνι Τζοραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, Μπεμβέ σειρά 1 βρίσκουμε εκεί και όχι μόνο. Και η Μπεμβέ iXtreme μας περιμένει, καθώς και τα Mini Countryman. Με αυτά και με αυτά σας λέμε καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου. Περνάμε σε Βασίλη Παπακοσταντίνο που μιλάει σιγά και μας θυμίζει και μια περίοδο έτσι πολύ δύσκολη και απίστευτη, που αν μας το έλεγε κάποιος λίγα χρόνια πριν ότι θα γίνουν όλα αυτά τα του COVID εννοώ, δεν νομίζω ότι θα το πιστεύαμε εύκολα. Τότε ήρθε αυτό το τραγούδι στη ζωή μας και το αγαπήσαμε πολύ και εξακολουθούμε να το αγαπάμε. Μίλα σιγά.

σιγά, γιατί ο θάνατος μας δείχνει σιρήνες γύρω μας, φωτιές και ασθενοφόρα. Πού πας κορίτσι μου κι εσύ με τόση φόρα? Η ομορφιά και στο νερό αφήνει ίχνη.

0: Βάλει τσαπεντικό.
1: Μάλιστα. Παιδιά, προδοθήκατε.
2: Ωραία.
1: Τι λέμε, τι λέμε. Λοιπόν, αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλημέρα σας, καλημέρα. Έχουμε μαζί μας την ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου Θεατρικές Ανησυχίες. Με το έργο τους «Ο γάμος της συμφοράς», πρεμιέρα έχουμε σήμερα. Μουσική επένδυση θα έχουμε επίσης, Μαρία Ρέντιτ, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Μπακαστάθιο, που είναι και στο στούντιο του Ράδιο Γάμα εδώ. Επίσης μαζί μας είναι η κυρία Ευγενία Πεφάνη και ο Βασίλης Χαϊκάλης, όπου και συμμετέχει ως ηθοποιός, ερασιτέχνης ηθοποιός, αλλά είναι και βοηθός σκηνοθέτη από ό,τι έμαθα. Λοιπόν, ποιος θα μιλήσει πρώτος? Παρακαλώ, η Χριστίνα. Για πες μας, Χριστίνα, καλώς την, λοιπόν, επίσημα.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Έλα λίγο πιο εδώ, μόνο για το μικρόφωνο. Ωραία, mm-hmm. Σε ευχαριστώ. Σε κείμενο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, πρόκειται για μια διασκευή, την οποία την έχει κάνει ο Βασίλης ο Χαϊκάλης, πάνω στο έργο «Καπέλο από ψάθα Ιταλίας», των Λαμπής.
3: Λαμπής και Μαρκ Μισελ.
2: Και Μισελ.
3: Το 1851.
2: Το 1851 γράφτηκε το έργο. Πρόκειται για μια κωμωδία καταστάσεων. Αυτά αναφορικά με το κείμενο.
1: Πολύ ωραία. Πώς και έτσι επιλέξατε κάτι τέτοιο και δεν πήγατε έτσι σε ένα πιο αυτό? Πού το ξεθάψατε αυτό το κείμενο του 1800 αυτό? Πες μου, ορμόμενος από πού?
2: Αυτό ήταν μια δική μου ιδέα, το κείμενο, το οποίο το έφερα εγώ στην ομάδα.
1: Ναι.
2: Είναι ένα γνωστό κείμενο. Mm. Και επειδή η ομάδα έχει την απέτηση μιας κωμωδίας για φέτος, μου φάνηκε πολύ καλή ιδέα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο γάμος της συμφοράς. Να αρχίσουμε να πω έτσι αναφορικά ποιοι συμμετέχουν και στη συνέχεια θα με βάλετε και λίγο επί σκηνής. Να πούμε και την πληροφορία. Θέατρο Αγοράς, Καραϊσκάκη 149, πρεμιέρα σήμερα 22, έχουμε παράσταση 23 και 24 Μαΐου, Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και 4, ενώ την Κυριακή στις 8. Συμμετέχουν Αμυράλη Ελένη, Δαραμούσκα Γιώτα, Δελής Χρήστος, Θεοδωροπούλου Χρυσάνθη, Μοσχόπουλος Γεράσιμος, Πανουτσόπουλος Γιάννης, Παπαδοπούλου Γογό, Παπανδρέου Κωνσταντίνα, Πεφάνη Ευγενία, Πεφάνης Βασίλης, Ρέντιτ Μαρία, Φιλιππόπουλος Φίλιππας και Χαϊκάλης Βασίλης. Να ευχηθώ εκ των προτέρων έτσι καλή επιτυχία και πείτε μου τώρα να πάμε στο Βασίλη. Για πες μου, ποιον υποδίεσαι, τι ρόλο υποδίεσαι?
0: Εγώ έχω δύο ρόλους στην παράσταση. Ο ένας είναι ο Φελίξ, υπηρέτης πρωταγωνιστή, και ο άλλος είναι ο Μπομπέν, ξάδερφος της Νύφης.
1: Μάλιστα. Ευγενία μου, εσύ.
4: Τι είπατε?
1: Τι?
4: Δεν σας άκουσα.
1: Ναι.
4: Ξαναπέστε το.
1: Ναι. Λέω.
4: Ναι.
1: Η Νύφη είσαι?
4: Όχι, όχι.
1: Όχι.
4: Για...
1: Ναι. Γαμπρός?
4: Όχι.
1: τι είσαι επιτέλους?
4: Είμαι η κουφή Θεία Βεζινέ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν σας βγει αυθόρμητα, ας πούμε, ένα-δυο λεπτά ένας διάλογος που να έχει και πλάκα, για να έχουμε λίγο άρωμα της παράστασης και μια πινελιά, ευχαρίστως, παρακαλώ, θα με διακόψετε. Λοιπόν, πείτε μου λίγο το story.
0: Η ιστορία

0: Διαδραματίζεται στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Φαντινάρ, ο οποίος γυρνάει από μια δύσκολη μέρα, θα λέγαμε, ο οποίος είναι έτοιμος να σχεδιάσει το γάμο του.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, μέσα από ένα απρόπτο γεγονός, από ένα περίεργο γεγονός, θα μπλέξει περιπέτειες, σημαντικές περιπέτειες, στο οποίο για να παντρευτεί, πρέπει ουσιαστικά να λύσει όλο αυτό το θέμα. Θα δούμε λοιπόν το Φαντινάρ μαζί με το συμπεθεριό από το Σαραντονά, από την επαρχία, να πηγαίνει από περιοχή σε περιοχή, από μέρος σε μέρος, ψάχνοντας ένα σημαντικό αντικείμενο.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ερώτηση τώρα. Το συγκεκριμένο έργο πόσο καιρό σας πήρε για να το ζωντανέψετε και να το απολαύσουμε εμείς αυτό το τριήμερο και αν θα συνεχιστεί επίσης?
2: Από τις πρώτες αναγνώσεις που έγιναν τον Φλεβάρι, 3 μήνες.
1: Mm-hmm. Και τώρα θα έχουμε ένα κύκλο 3 παραστάσεων και τελειώσετε? Και...
2: Όχι, είναι αυτές οι 3 παραστάσεις και μετά θα ανοίξουμε το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Κρίνης στις 14 Ιουνίου.
1: Α, τι ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Μιλάμε καταρχήν για κωμωδία, μου το είπατε εξ αρχής, γιατί ήταν και αυτό που ήθελε και η ομάδα, οι θεατρικές ανησυχίες. Τώρα, ρωτώ, είσαστε θεατρικά ανήσυχοι στο πρωινό της Παρασκευής 29, τι 29, φτάσαμε στο και 30, να ακούσουμε ένα μικρό διάλογο, λέω τώρα, μήπως και...
2: Θέλετε? Αν υπάρχει κάτι ανάμεσά τους ή αν θυμάστε λόγια αλωνών.
0: Θέλετε Φελίξ Βεζινέ, θέλετε Μπομπέν Βεζινέ, τι θέλετε?
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Ωραία, θέλετε να κάνουμε ένα Μπομπέν Βεζινέ, να πούμε λίγο στο ρόλο να καταλάβουν πως είμαστε?
3: Ποιο?
0: Το θεατρικό.
3: Α, ναι.
1: Ναι, για να ακούσουμε λοιπόν ο γάμος της συμφοράς. Ράδιο Γάμα 94FM. Μια μικρή πινελιά. Τι θα δείτε το βράδυ?
0: Θεία μου, ώρα να πηγαίνουμε, ετοιμάσου. Παντρεύεται η εξαδέλφη μου.
4: Ποιος παντρεύεται?
0: Α, καλά πέρα βρέχει. Θεία Βεζινέ, παντρεύεται η εξαδέλφη μου.
4: Ναι, είμαι πολύ καλά εδώ, είμαι άνετα, σε ευχαριστώ.
0: Ο γαμπρός που πήγε?
4: Η νύφη. Να βρει την νύφη.
0: Καλά, 3 πουλάκια κάθονται. Ο γαμπρός που πήγε?
4: Να βρει την νύφη.
0: Αφού η νύφη είναι εδώ.
4: Α, τότε να τον φωνάξουμε.
0: Καλά. Το πω στο θείο μου ότι έφυγε πρωί.
4: Τα παπούτσια του τα γυάλισε? Σε
0: θεία,
4: γάμο πάει.
0: Εγώ γυάλιζω τα παπούτσια μου.
4: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Συγχαρητήρια. Καταρχήν φαίνεται ο ενθουσιασμός σας και ότι το απολαμβάνετε. Να αρχίσουμε από αυτό. Ότι το απολαμβάνετε και ότι το χαίρεστε.
0: Ναι.
1: Γελάτε με εσάς. Πείτε με ένα ευτράπελο που έχει γίνει έτσι στις πρόβες και θα το θυμάστε.
3: Εγώ να ξεχνάω τα λόγια.
1: Ναι.
0: Εγώ να διπλώνω χαλιά.
1: Αλήθεια, έχετε χαλιά εκεί?
2: Έχει μεταφορές, μετακομίσεις.
1: Α ναι.
3: Έχουμε το σπίτι μιας Βαρόνης έτοιμο εκεί στο θέατρο.
1: Αλήθεια?
3: Βεβαίως.
1: Σκηνικά δηλαδή, κανονικά το σπίτι μιας Βαρόνης?
3: Το σπίτι μιας Βαρόνης με το πιάνο της.
2: Βεβαίως, γιατί την ακριβή έχουμε 4 διαφορετικά σπίτια. Οπότε ο Βασίλης όντως κουβαλάει πολύ. Και όχι μόνο ο Βασίλης.
1: Ναι. Και έχετε βάλει και πιάνο επί σκηνής?
3: Βεβαίως, θα έχουμε ζωντανή μουσική σε όλη τη διάρκεια του
1: πρόγραμματος. Σοβαρά?
3: Η Μαρία Ρέγκη θα μας παίζει συνέχεια μουσική.
1: Μωρέ, μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Να ευχηθώ και πάλι ολόψυχα καλή επιτυχία και πείτε μου αν θέλετε να προσθέσετε κάτι έτσι για τους ακροατές του Ράδιο Γάμα, με πολύ μεγάλη χαρά.
3: Να προσθέσω ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να τους δούμε σε μια παράσταση που έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και θα φύγουν ευχαριστημένοι.
1: Mm-hmm. Χαμογελώντας.
3: Ναι, σίγουρα. Και στο τέλος, επειδή είναι και ο γάμος της συμφοράς, θα τους μοιράσουμε και μπομπονιέρες.
1: Σοβαρά?
3: Βεβαίως.
1: Μπομπονιέρες δηλαδή με κουφέτα?
3: Τι, αμυγδάλου, σας παρακαλώ.
1: Αμυγδάλου, κουφέτα. Από ποιον? Ποιος θα δώσει? Ναι.
2: Ο γαμπρός και η νύφη.
3: Ο γαμπρός και η νύφη από τον κύριο Μανούσο, η Αχαϊκή.
1: Από την Αχαϊκή Μανούσο, τον αγαπημένο μας Αχαϊκή Μανούσο, όπου είχε δώσει και σε εμάς όταν κάναμε το θεατρικό, το μάλλον τη μεταφορά του ραδιοφώνου επί σκηνής, επί θεατρικής σκηνής, είχε συμβάλει και μοιράζαμε λουκουμάκια στο τέλος, έτσι ως ρετρό.
3: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
3: Να ευχαριστήσουμε και το Αρθοπολείο Θεοφύλη, το οποίο μας έχει δώσει τα λουλούδια.
1: Ναι, ναι, την Ανθοδέσμη της Νύφης.
3: Και την Ανθοδέσμη και όλα τα λουλούδια στην παράσταση είναι από το Ανθοπολείο Θεοφύλη. Την κυρία Δαραμούσκα που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και τον Μπεφάνη τον Βασίλη για τις κομώσεις.
1: Μάλιστα.
3: Θα μας κάνει όλα τα χτενίσματα.
1: Θα σας κάνει όλα τα χτενίσματα. Τι υποδιαιτεί ρόλο.
3: Και εσάς βέβαια που μας καλέσατε εδώ.
1: Να είστε καλά. Τι υποδιαιτεί ο Βασίλης, ποιον υποδιαιτεί, ποιον. Νύφη. Οπότε τον έχω μάθει με τις κουλουρούς στο γάμο.
2: Εδώ θα κάνει την έκπληξη.
3: Εδώ είναι ο μπαμπάς της Νύφης.
1: Ο μπαμπάς της Νύφης.
3: Ο μπαμπάς της Νύφης.
1: Σοβαρέψανε τα πράγματα.
3: Χουριά της και αυστηρός.
1: Σοβαρά. Καλά, πάντως είναι απολαυστικός το καρναβάλι ο Βασίλης. Απολαυστικός.
3: Και στην παράστασή μας είναι απολαυστικότερος.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τι να πω. Καλή αρχή και καλή συνέχεια. Έχει, έτσι και στο Εραστεχνικό Θέατρο και εδώ να είμαστε να τα επικοινωνούμε και να τα χαιρόμαστε όλα αυτά. Θα μας δώσετε μια διπλή πρόσκληση για τους ακροατές μας.
3: Να σας δώσουμε, ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία.
3: Έχουν μείνει λίγες θέσεις όμως.
1: Για την Κυριακή.
3: Σάββατο, για την Κυριακή είμαστε sold out.
1: Sold out. Για το Σάββατο.
3: Σάββατο και πολύ λίγες για την Παρασκευή να μας πάρουν εγκαίρως.
1: Ωραία. Λοιπόν, οπότε... 2-6-10-3-90-000 αν θέλετε να απολαύσετε το γάμο της συμφοράς μας καλείτε. Σας ευχαριστώ θερμά όλους.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλά, καλημέρα.

Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Μόλις ακούσαμε κλασικά λαϊκά και αγαπημένα από τους Μινόρε Παράπονο. Να πούμε τώρα, να πάμε λίγο πέραν από τη θεατρική. Έχουμε και άλλες θεατρικές παραστάσεις, πολύ ωραίες προτάσεις. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε επίσης. Μπαρτσελώνα, ένα ερωτικό θρίλερ, ένα τριήμερο στο Θέατρο Πάνθεον. Σας έχουμε πρόσκλησούλα και γι' αυτό. Και πάμε στην πρόταση του βιβλίου μας, του βιβλίου σε ξένη λογοτεχνία, να πούμε. Μια πρόταση από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου όσον αφορά την ελληνική λογοτεχνία. Αυτή την εβδομάδα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε αλλά και να αναλύσουμε έτσι λίγο την ιστορία του αλλά και τα μηνύματά του, το πόνημα του Πάνου Χατζηελευθερίου όταν ο άνεμος φυσήξει αντίθετα. Ακόμα ένα ξεχωριστό πόνημα και αυτή την εβδομάδα όσον αφορά την ξένη λογοτεχνία, που πλέον μας το ζητάτε και μας στέλνετε και μηνύματα και λέτε και σε μένα αλλά και στην κυρία Αφροδίτη, τι θα έχεις κυρία Αφροδίτη για την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε από τις εκδόσεις Gutenberg, Αμερικανό συγγραφέα Ντόν Ντελίλο και το βιβλίο του Κυνηγόσκυλο, με πρώτη έκδοση στην Αμερική το 1978 ενώ στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026. Μιλάμε για ένα αριστούργημα γραφής όπου δεν βρίσκουμε συνηθισμένους ανθρώπους. Έχουμε ένα ταξίδι στο Σάλτσμπρουκ, στο Σάλτσμπουργκ, συγγνώμη, μια γυναίκα με ένα κατακόκκινο φόρεμα. Τι να πούμε, μια γκαλερί, ένας φόνος, ένα συναρπαστικό θρίλερ από τον κορυφαίο Αμερικανό συγγραφέα Ντόν Ντελίλο. Παραμύθι με λυπημένο τέλος. Κάπως έτσι είναι και αυτό που περιγράφουμε.

Ακόμα ένα τριήμερο για το θεατρικό «Η γυναίκα μου τρελάθηκε». Είχα την χαρά να το απολαύσω σε κείμενο των Τσιφόρου Βασιλιάδη και διασκευή του ηθοποιού Μάνου Παντελίδη από την θεατρική ομάδα Θεατρόφιλη στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης. Συνεχίζεται και ολοκληρώνει τον κύκλο του αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

0: Συνεχίζουμε με πολύ όμορφα πράγματα που πραγματοποιούνται στην πόλη μας και είμαστε παντού, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Η πρωινή εκδρομή έτσι υπηρετεί το θέατρο, τη μουσική, τον πολιτισμό, το βιβλίο και ό,τι έτσι όμορφο γίνεται από ωραίους ανθρώπους στην πόλη. APFM Festival 2026, και έχουμε τη χαρά στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής να είναι μια κυρία, μέλος της πολιτιστικής ομάδας του APFM, η κυρία Ελεάνα Καμπουράκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας. Τι έχετε ετοιμάσει, πείτε μας, πού μπορούμε έτσι να το ζήσουμε όλο αυτό και έτσι δώστε μας λεπτομέρειες παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι το 4ο κατά σειρά μουσικό φεστιβάλ που διοργανώνουμε εμείς στη πολιτιστική ομάδα του APFM, του ραδιοφωνικού σταθμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι ένα μουσικό φεστιβάλ φέτος με τρεις καλλιτέχνες, τη Σίλια Κατραλή, το Stolen Mike και το Φίβο Δελιβοριά. Είναι αύριο, οι πόρτες ανοίγουν στις 6.
0: Για πόσες ημέρες είναι?
1: Είναι για μία μέρα.
0: Α, για μία μέρα.
1: Φέτος, ναι, ναι, είναι μία μέρα. Τα live θα ξεκινήσουν γύρω στις 7. Και θα ξεκινήσει, όπως τα είπαμε, τη σειρά η Σίλια Κατραλή, μια ανερχόμενη καλλιτέχνηδα έτσι με ένα indie ήχο. Ο Στόλεν Μάικ, ο οποίος δεν είναι πια τόσο ανερχόμενος, έχει αποκτήσει το κοινό του, είναι ένας ράπερ της hip-hop σκηνής και ωραία, φυσικά πολύ γνωστός σε όλους μας, Φίβος Δελιβοριάς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού θα πραγματοποιηθεί?
1: Θα πραγματοποιηθεί στο κήπο του Σκαγιοπουλίου, εδώ στην Πάτρα, σε αυτό το εμβληματικό κτίριο που εμείς το έχουμε σε φόντο σε όλα τα φεστιβάλ μας που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και θα συνεχίσουμε, γιατί πλέον έχει γίνει κομμάτι του φεστιβάλ, αλλά είναι και ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της Πάτρας και ο κήπος φυσικά.
0: Πολύ ωραία. Πέραν από την μουσική και τους καλλιτέχνες που μου περιγράφετε, θα υπάρξουν και κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις?
1: Δεν έχουμε παράλληλες δράσεις τη μέρα αυτή, είναι καθαρά
0: καθαρά μουσική.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Θα υπάρχει είσοδο?
1: Όχι, η είσοδος είναι ελεύθερη, όπως και σε όλα τα προηγούμενα φεστιβάλ. Είναι ένα χαρακτηριστικό του φεστιβάλ μας. Πάντα θα προσπαθούμε γι' αυτό, γιατί θέλουμε να είναι για όλους.
0: Πολύ ωραία. Άρα το ραντεβού μας στο φεστιβάλ, το μονοήμερο φεστιβάλ του APFM για το 2026, είναι Σάββατο 23 Μαΐου. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν από τις, οι μουσικές εκδηλώσεις αρχίζουν από τις 7 με είσοδο ελεύθερη. Και μπορούμε να απολαύσουμε σίγουρα πολύ ωραίους καλλιτέχνες, διαφορετικούς ήχους και πολλή μουσική.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η πολυσυλλεκτικότητα στο line-up είναι και αυτό ένας από τους στόχους μας κάθε χρονιά, γιατί θέλουμε να εκφράζονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι και να επίσης να γίνεται ένα μίξ όπου αν κάποιος έρθει για το rap στοιχείο θα ακούσει και το έντεχνο αργότερα, δηλαδή να δίνουμε και χώρο σε όλα τα μουσικά είδη.
0: Πολύ ωραία. Θα θέλατε να μου πείτε την ομάδα που το διοργάνωσε, παρακαλώ?
1: Είμαστε η πολιτιστική ομάδα του APFM, του ραδιοφωνικού σταθμού του Πανεπιστημίου Πατρών.
0: Ναι.
1: Είμαστε κυρίως φοιτητές, με κάποια μέλη του Πανεπιστημίου, καθηγητές.
0: Τα ονόματά τους εννοώ.
1: Είναι πολλά άτομα τώρα, η αλήθεια. Είναι γύρω στα 20 με 30 άτομα. Δεν
0: μάλιστα
1: είναι εύκολο πολύ να το κάνουμε αυτό.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, πάμε τώρα. Μόλις μου ήρθε η πληροφορία, έτσι, η χρωματιστή να πω πληροφορία και πρόσκληση συνάμα, έκθεση ζωγραφικής της αγαπημένης εικαστικού Αναστασίας Ντόντι, που πολλές φορές έχουμε φιλοξενήσει στην πρωινή εκδρομή, μας καλεί σήμερα στα εγκαίνια της έκθεσης, Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το απόγευμα. Οικόπολης το όνομα αυτής, στη George 2 με είσοδο ελεύθερη. Θα συμμετέχει ο μουσικοσυνθέτης, όπου θα αυτοσχεδιάσει με την κιθάρα του κύριος Χάρης Πεγιάζης. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι ως τις 27 Μαΐου. Πολύ όμορφα πράγματα να πω. Μεταξύ αυτών, έτσι, των πολύ ωραίων πραγμάτων, έχουμε και την αγαπημένη παράσταση για μικρούς και μεγάλους, να πω, όπου την Κυριακή το πρωί με είσοδο ελεύθερη θα την απολαύσουμε στον κήπο του Πολύεδρου. Δέντρα και ψάρια χτυπούν συναγερμό από την θεατρική ομάδα, το θεατρικό εργαστήρι της Πολυφωνικής Πατρών. Δέντρα και ψάρια χτυπούν συναγερμό με είσοδο ελεύθερη, πρωινό Κυριακής, ωραίο έτσι είναι και μόνο σαν εικόνα αν το δούμε, στον κήπο της πόλης, στον κήπο του Πολύεδρου. Φτάσαμε και 53, για πάμε με ένα γοβάκι και ένα παραμύθι και ένα Γιάννη Χαρούλη.

0: Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτής της εβδομάδας, με τόσα πράγματα που επικοινωνήσαμε έτσι σε όλους εσάς και άλλα τόσα όμορφα που έρχονται. Βλέπω και η επόμενη εβδομάδα είναι γεμάτη. Έχουν κλείσει σχεδόν οι μέρες για συνεντεύξεις. Έχουν κλείσει όμως περίπου. Να ευχηθώ ολόψυχα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Να ευχαριστήσω πολύ πολύ όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω τους αγαπητούς εδώ, τους επιχειρηματίες που μας πιστεύουν. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Αδούβρης με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εκεί λοιπόν μας περιμένει η νέα σειρά 1 της BMW. Μας περιμένει επίσης Mini Countryman. Έχουμε φροντίδα για το όχημά μας, εάν έχουμε αυτοκίνητο, από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Και με αυτά και με αυτά, με όλα αυτά έτσι που λέμε καθημερινά, να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τις εκατοντάδες ευχές για το γιο μου. Να ευχηθώ ολόψυχα και να στείλω ό,τι ευχές μου στείλατε για το παιδί μου να έρθουν, τι να πω, να πω δεκαπλάσια, έτσι για να μην είναι υπερβολικό, να το πω από την καρδιά μου, δεκαπλάσια στη ζωή σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχτηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχη του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη και χθες μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κ. Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα, στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντο. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επί τόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
0: Καιρός.
1: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Σωτήρη, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Γεια σου ρε Αλεφαντέ.
0: Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα αθλητικά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το Μαγκαζίνο. Βάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Μόνο τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε αλεφαντέ.
0: Στην παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Δάφνη Μανολάκου.
1: Μην υποχωρείς.
0: Και σε ένα τριήμερο φίλες και φίλοι στο οποίο βέβαια εδώ υπάρχει το μπάσκετ, υπάρχει η μεγάλη γιορτή με το Final Four της Ευρωλίγκας με την παρουσία και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ σήμερα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Σιγά σιγά μιλάμε πλέον για ένα τριήμερο στο οποίο απουσιάζουν τα πάρα πολύ σημαντικά αθλητικά δρόμενα και ειδικά στην περιοχή μας.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλικάρι.
0: Άγωστε πηγαίνουμε για τα τέλη Μαΐου φίλες και φίλοι κυρίες και κύριοι και σιγά σιγά αυτό είναι απόλυτα λογικό και φυσιολογικό. Η αγωνιστική δράση τελειώνει.
1: Μην υποχωρείς.
0: Άρα και βέβαια και το φετινό καλοκαίρι θα έχουμε την άλλη πάρα πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, μια γιορτή η οποία θα μας κρατήσει τροφιά για έναν περίπου μήνα από 11 Ιουνίου μέχρι και 12 Ιουλίου. Βέβαια έτσι με ένα πάρα πολύ μεγάλο παράπονο θα λέγαμε υπάρχει απουσία, η ελληνική απουσία με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου η οποία είναι απούσα για μία ακόμη φορά από μία πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή όπως είναι η τελική φάση πάντα ενός Μουντιάλ. Όπως πάμε κάθε Παρασκευή έτσι και σήμερα φίλες και φίλοι κυρίες και κύριοι στο πρώτο μέρος θα θυμηθούμε έτσι με μια γρήγορη συνοπτική αλλά και ουσιαστική ματιά τι έχουμε μπροστά μας αθλητικά πάντα τις επόμενες ημέρες.

Όλα αυτά ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο είναι μπροστά μας ένα τρίμερο στο οποίο δεν υπάρχει παρά μικρή ουσιαστικά αγωνιστική δράση, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Είμαστε Super League 1, έχει ολοκληρωθεί ομοίως εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα το αντίστοιχο της Super League 2. Έπεσε και η αυλαία των play-off των αγώνων μπαρά στην τρίτη εθνική. Άρα λοιπόν εδώ πλέον ποδοσφαιρικά έχει τελειώσει και η πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Δεν έχουμε πλέον την οποιαδήποτε άλλη δράση για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Βέβαια με τα μπασκετικά δρόμενα που εδώ ακόμη έχουμε αρκετά σημαντικά ανοιχτά θέματα σε εκκρεμότητα. Πρώτα απ' όλα βέβαια στην κορφή του ενδιαφέροντος το Final Four στην Ευρωλίγκα, το οποίο φιλοξενείται και πάλι στην Αθήνα, με τον Ολυμπιακό να θέλει να πάρει την Ευρωπαϊκή Κούπα μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα Παρασκευή από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ στην Αθήνα η μεγάλη πρώτη στιγμή, η δύο ημιτελική του Final Four. Έξι ώρα το απόγευμα η μάχη του Ολυμπιακού με την κάτοχο τροπέου Φενέρμπαχτσε. Τρεις ώρες αργότερα, 9 η ώρα το βράδυ, ο άλλος μεγάλος ισπανικός εμφύλιος με αντιπάλους Βαλένθια και Ρεάλ, έτσι ώστε να μάθουμε το ζευγάρι του μεγάλου τελικού Κυριακή βράδυ Τζάμπολ, 9 η ώρα. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράγησε η καρδιά μου. Από την μία πλευρά να έχουμε τη μεγάλη αυτή προσπάθεια του Ολυμπιακού για να ανέβει στην κορφή της Ευρώπης. Αύριο όμως Σάββατο το απόγευμα στο Μπραχάμι έχουμε και την άλλη πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια του Γλάφου Έσπερου για να στεφθεί πρωταθλητή στον δεύτερο όμιλο της Nation League 2 και να ανέβει πανηγυρικά τη νέα χρονιά στην

Και τελευταίο τελικό, φίλες και φίλοι, αύριο το απόγευμα 6 ώρα με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, σε μια σειρά η οποία είναι στην απόλυτη σοπαλία με 2-2, και αύριο νικητής είναι και πρωταθλητής στον δεύτερο όμιλο. Ενώ επιμένως το αγώνα αύριο από την άλλη πλευρά θα έχει μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία ανόδου με τα νέα παιχνίδια μπαράς των δεύτερων σε ουδέτερο έδαφος λίγο αργότερα.

τα σχετικά δρόμενα έχουμε πάντα ανοιχτά και τα άλλα δικά μας εδώ θέματα που είναι τα play-off αλλά και τα play-out στην Α1 κατηγορία Sky. Ό,τι αφορά τα play-off έχουμε το δεύτερο ημιτελικό με αντιπάλους ΕΑΠ και Ολυμπιάδα. Ένα ζευγάρι το οποίο ξεκινάει με ισοπαλία 1-1 από την κανονική περίοδο και θα έχουμε το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ 25 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο της ΕΑΠ στον Άγιο Διονύσιο. Την επόμενη Τετάρτη 27 του μήνα θα αρχίσει και η άλλη επίσης πάρα πολύ κρίσιμη σειρά, η τελική φάση των play-out με αντιπάλους νέους Γλάφκου και Ηρακλή Πύργου, από τους οποίους δύο αυτές ομάδες, η μία η χαμένη, θα υποβιβαστεί από την Α1 στην Α2 SKI της νέας περίοδου.

Και ακόμη θα έχουμε, φίλες και φίλοι, και τα τέσσερα προημιτελικά παιχνίδια σιγά σιγά στο κύπελλο ΕΣΚΑΗ, αφού και η διοργάνωση αυτή προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, για να φτάσουμε στον μεγάλο τελικό του Δημήτρη Οστόφαλο στα Μποζαίτικα, με τον οποίο θα πέσει και τυπικά η αυλαία την φετινή χρονιά στον χώρο της ΕΣΚΑΗ.

Αυτή λοιπόν είναι η δράση, φίλες και φίλοι, που έχουμε μπροστά μας την εβδομάδα αυτή, τις επόμενες ημέρες, στα δικά μας αλλά και εκτός Αχάιας, ενώ παράλληλα υπάρχει πάντα και η άλλη σημαντική αγωνιστική εφημερίδα στον χώρο του μπάσκετ με την Παναχαϊκή, η οποία και αυτή περιμένει να πληροφορηθεί από την ΕΟΚ το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα για το διήμερο 30 με 31 Μαΐου, που εκεί θα δώσει τους αγώνες μπαράζ, διεκδικώντας την άνοδό της μια τελευταία δεύτερη ευκαιρία, την Nations League 1.

Λοιπόν, είναι τα οποία περιμένουμε, φίλες και φίλοι, το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες, πάντα αθλητικά εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με την δράση. Ενώ η άλλη εβδομάδα θα είναι και μία ακόμη εβδομάδα τελευταία ευρωπαϊκών τελικών στον χώρο του ποδοσφαίρου, αφού και εδώ εκκρεμούν ακόμη οι τελικοί στο Conference League αλλά και στο Champions League.

0: Πρώτα απ' όλα βέβαια την Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι, στο μπάσκετ, την μεγάλη γιορτή με το Final Four στην Αθήνα. Μια διοργάνωση η οποία φέρνει τη χώρα μας και πάλι στο επίκεντρο του παγκόσμιου, θα λέγαμε ουσιαστικά, μπασκετικού ενδιαφέροντος.
1: Ο δικός μου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε.
0: Περιμένει να δούμε βέβαια, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, εάν εδώ στην Αθήνα τη φορά αυτή ο Ολυμπιακός θα μπορέσει επιτέλους να θεθεί και πάλι πρωταθλητής Ευρώπης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.
1: Ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζουμε ότι μετέχει για μια πέμπτη συνεχόμενη φορά σε ένα Final Four, με την ελπίδα ότι φέτος το ΟΑΚΑ θα μπορέσει να σπάσει την κατάρα των χαμένων Final Four. Βέβαια, και επειδή μιλάμε για ημιτελικούς, φίλες και φίλοι, επειδή μιλάμε για μονά παιχνίδια όπως είναι οι δύο σημερινοί ημιτελικοί, τα πάντα θα κριθούν από την εικόνα που θα δείξει το απόγευμα στο παρκέ του ΟΑΚΑ η ελληνική πειραϊκή ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Απέναντι σε μια αρκετά υπολογίσιμη ευρωπαϊκή δύναμη όπως είναι η Φενέρμπαχτσε, η οποία θυμίζουμε είναι και κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου από πέρυσι.

Με το δικό του πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και ο άλλος ημιτελικός της βραδιάς, ο Ισπανικός Εμφύλιος, με αντιπάλους Βαλένθια και Ρεάλ, όπου εδώ έχουμε την πολύ μεγάλη έκπληξη, την Βαλένθια να παίζει με την πάντα υπολογίσιμη αλλά και με σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα Ρεάλ Μαδρίτης. Μόνο σίγουρο είναι ένα, ότι από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, όσοι πάνε στο ΆΚΑ στην Αθήνα ή όσοι δουν τα παιχνίδια από την τηλεόραση, θα απολαύσουν πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο, περίπου για 5 ώρες μπασκετικό θέαμα.

Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμη ότι έχουμε σε εκκρεμότητα και τα play-off στο ελληνικό πρωτάθλημα, την Greek Basket League, τα οποία έχουν φτάσει μέχρι την ημιτελική φάση και θα έχουμε εδώ πρεμιέρα την άλλη εβδομάδα στη διαδικασία αυτή.

σιγά σιγά στα δικά μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όπου εδώ ακόμη πρώτα απ' όλα σε ό,τι έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, το οποίο παραμένει πάντα θολό σε ό,τι αφορά την επίσημη ενημέρωση από την Ερασιτεχνική. Και μιλάμε για την επίσημη ενημέρωση σε ό,τι έχει να κάνει με τι άλλο, με το αν η ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής μπορεί να γυρίσει διοικητική σελίδα για τα επόμενα χρόνια ή όχι. Μπορεί να γυρίσει διοικητική σελίδα για τα επόμενα χρόνια ή όχι.

οποία μιλάει με μια συγκεκριμένη ομάδα επιχειρηματιών που έχει δείξει ένα ενδιαφέρον, όπως λέγεται, πάντα από το περιβάλλον της ίδιας για την ομάδα, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν τελευταία εκ νέου στο προσκήνιο και Ολλανδοί επενδυτές.

0: Κάτι που σημαίνει βέβαια ότι σιγά σιγά ενδεχόμενα και την άλλη εβδομάδα θα πρέπει η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή να πάρει την τελική της απόφαση. Γιατί πρώτα απ' όλα εάν θα δώσει κάπου την ομάδα για τη νέα χρονιά ή όχι. Αν τελικά την δώσει, φίλες και φίλοι, την Παναχαϊκή σε άλλα χέρια, ποια θα είναι αυτά.
1: Στο υπόγειο καπιτό.
0: Τα οποία θα βρεθούν βέβαια με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και πρόγραμμα να βγάλουν την Παναχαϊκή από τα πάρα πολύ δύσκολα και άσχημα μονοπάτια της Τρίτης Εθνικής.

0: Φυσικά εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνουν από κανέναν φίλες και φίλοι, αφού ούτως ή άλλως πάρα πολύ λίγοι, ελάχιστοι θα λέγαμε, ξέρουν πρόσωπα και πράγματα γύρω από τις αφές που κάνει η Ιερατεχνική Παναχαϊκή τον τελευταίο καιρό.
1: Και απόψε το μορφό.
0: Το οποίο περιμένει πρώτα απ' όλα ο κόσμος Παναχαϊκής είναι να μάθει να πληροφορηθεί κάτι ευχάριστο διοικητικά γύρω από την ομάδα για τη νέα περίοδο. Και το λέμε αυτό επειδή πάρα πολύ απλά ακόμη και η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή έχει ομολογήσει ουσιαστικά ότι η ίδια δεν μπορεί για πολλούς και διαφόρους λόγους και οικονομικούς αλλά και όχι μόνο να οδηγήσει ψηλότερα την κοκκινόμαυρη ομάδα. Επαναπέστη η Παναχαϊκή βέβαια για μία ακόμη χρονιά του χρόνου στην Τρίτη Εθνική, μόνο και μόνο επιτυχία δεν το λέει κανείς. Αλλά και από την άλλη πλευρά έχει φανεί φίλες και φίλοι ότι για να μπορέσει να γυρίσει εκ νέου η Παναχαϊκή στον επαγγελματικό χώρο το πρωτάθλημα της Super League 2 θα χρειαστεί μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία δεν έχει να κάνει μόνο και μόνο με το οικονομικό, έχει να κάνει και με τους ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν, θα εμπλακούν με την ποδοσφαιρική ομάδα. Παραμένουν πάντα πάρα πολύ δύσκολα και κρίσιμα για την Παναχαϊκή όχι μόνο της νέας σεζόν αλλά των επόμενων χρόνων.

0: Έχουμε το παραμικρό νέο γύρω από τα διοικητικά δρόμενα της ποδοσφαιρικής ομάδας. Δεν μπορεί να υπάρξει, γίνεται εύκολα αντιληπτό και αυτό, η παραμικρή αγωνιστική προπονητική κουβέντα για τη νέα χρονιά. Όπως οι Παναχαϊκίνες το περίμενε για να δουν πρώτα απ' όλα το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα διοικητικά και μετά να πάρουν τις αποφάσεις τους γύρω από το ποια ομάδα, αν θα μείνουν στην Παναχαϊκή ή θα πάνε κάπου αλλού. Ποδοσφαιρικά φίλες και φίλοι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Η Παναχαϊκή πάντα παραμένει ένα πάρα πολύ βαρύ, ένα πάρα πολύ υπολογίσιμο όνομα, οπουδήποτε και αν παίζει.
1: Κρυβοστολίδι σε του κόσμου.
0: Μάλλον θα λέγαμε αν τελικά μπορέσει να βρεθεί και μια πάρα πολύ πιο δυνατή, μια πάρα πολύ πιο ισχυρή διοικητική λύση γύρω από την ομάδα για τα επόμενα χρόνια.

Στην άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά την ΕΠΟ, υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά ανοιχτά θέματα γύρω από το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, με πρώτο και πια σημαντικό την δικαστική εξέλιξη που έχουμε στο θέμα του ΠΑΣ Πύργου με τη Ζάκυνθο, μια υπόθεση η οποία πλέον είναι στα δικαστήρια και μένει να δούμε το πώς και εδώ θα προχωρήσει η συγκεκριμένη αυτή η ιστορία.

Πάντα από την δική της πλευρά η ΕΠΟ περιμένει το επόμενο χρονικό διάστημα να δει οριστικά και αμετάκλητα ποιες ομάδες θα δηλώσουν κανονικά συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Με την ίδια πάντως την ΕΠΟ φίλες και φίλοι αποφασισμένη να τηρήσει κατά γράμμα τον νόμο που λέει ότι τη νέα χρονιά θα έχουμε 120 ομάδες το πολύ με 12 ομίλους των 10 ομάδων ο καθένας.

και σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026 στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σφυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι σε ένα τριήμερο στο οποίο κυριαρχεί το Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα.

0: Και όπως πάντα πάρα πολύ ωραία και μουσικά, σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
11: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αυτή την ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όπως πάντα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr, ενώ επίσης κάθε ημέρα στην παρέα μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι η Δάφνη Μανολάκου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι έχει να μας πει, φίλες και φίλοι, όπως πάντα κάθε Παρασκευή στο δεύτερο μέρος ο καλός φίλος και συνάδελφος Νίκος Σουβλέρης. Νίκο, καλημέρα από την Πάτρα και το Ράδιο Γάμα.
1: Ανταποδίδω τις φιλοφρονήσεις, αγαπητέ Μίλτο, σπουδαίε συνάδελφε, και στέλνω τις ευχές μου και τις καλημέρες μου στους φίλους ακροατάς του ραδιοφωνικού σταθμού Ράδιο Γάμα και σε όλους τους φιλάθλους της Αχαΐας. Μίλτο, συγχαρητήρια και για μια ακόμη φορά και από μένα στην κυρία Δάφνη Μανολάκου για τις σπουδαίες μουσικές επιλογές της που ομορφαίνουν τη ζωή μας καθημερινά για εσάς αλλά και για σήμερα Παρασκευή. Μίλτο, ετοιμαζόμαστε στην Αθήνα για να έτσι φθινοπορεινός ο καιρός και όπως είπε η κυρία Σούζη, οι Αθηναίοι περιμένουν το απόγευμα μια έτσι έντονη βροχόπτωση. Νομίζει ο καιρός ότι είμαστε στο φθινόπωρο και όχι στην άνοιξη. Αφήνοντας λοιπόν σιγά σιγά αυτή την εισαγωγή, να περάσουμε στα αθλητικά δρόμενα, αφού σήμερα, Μίλτο, έχουμε τη μεγάλη φιέστα, τη μεγάλη έναρξη του Final Four του 2025-26 στο ΆΚΑ. Οι τέσσερες μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, Ολυμπιακός, Φενέρ, Ρεάλ και Βαλένθια, ξεκινούν σήμερα τους πρώτους ημιτελικούς με πρώτο τον πρωταθλητή Ολυμπιακό και Ευρωπαίο Ολυμπιακό στις 6. Ολυμπιακός, Φενέρ, Μπαρξέ, για Σεβίτσους κόντρα στο Μπαρτζόκα ή Μπαρτζόκας για Σεβίτσους. Σε ένα κήπεδο, στο ΆΚΑ που φιλοξενεί για πρώτη φορά φέτος το Final Four, μια μεγάλη φιέστα, απουσιάζει ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός, απαιτήθηκε από την τετράδα, με 8.000 πειραιώτες και 4.000 Τούρκους. 6 ώρα λοιπόν το Τζάπολ για τον πρώτο ημιτελικό και ακολουθεί αμέσως ο επόμενος μεταξύ Ρεάλ και Βαλένθια. Μίλτο, όλοι λένε ιστορικά και αν θέλεις και έτσι συμβαίνει πάντα, ο νικητής του ημιτελικού έτσι για τον Ολυμπιακό όλα τα χρόνια δείχνει ότι θα είναι και ο μεγάλος νικητής της Κυριακής. Εύχομαι και ελπίζω ως πατρινός, ως δημοσιογράφος και απολογιστής το κύπελο, γιατί όχι, να έρθει φέτος να μείνει στην Ελλάδα και να μην πάει σε μια άλλη χώρα, αφού ήθισε τα τελευταία 10 χρόνια περίπου οι ελληνικές ομάδες να σαρώνουν τα κύπελα Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ένα αλλάξει, μας έχουν δείξει ότι δικαίως είναι οι σπουδαίες ομάδες της Ευρώπης και δικαίως παίρνουν και τα πρωταθλήματα. Χαρά μας λοιπόν να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο σημερινό ημιτελικό και να παίξει στο μεγάλο τελικό της Κυριακής που θα περιμένει τον νικητή μεταξύ της Ρεάλ, επαναλαμβάνω, και της Βαλένθια. Φινάλε λοιπόν στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ για φέτος, θα έλεγα Μίλτο, δικαιολογημένα, μία από τις καλύτερες έτσι περιόδους της ομάδας του Ηλιόπουλου, που γιόρτασαν με ιδιαίτερο τρόπο τη φετινή κατάκτηση του τίτλου. Και βάστηκαν η Αθλητική Ένωση, η Λάρισα και οι Σφαίρες. Αυτή ήταν η εικόνα για το φετινό πρωτάθλημα στη Super League 1 και οπωσδήποτε να αφήσουμε την Αθήνα, να αφήσουμε τους μεγάλους και να πάμε στα δικά μας, τα καθημερινά, στα γήινα, που εδώ η απογοήτευση είναι ζωγραφισμένη σε όλους τους χώρους του αθλητισμού, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το πόλο, όπου και να κουμπίσει το ποδόσφαιρο, η Πάτρα, ο αθλητισμός στην Πάτρα μας πληγώνει. Παναχαϊκή, να αρχίσω από εκεί, Μίλτο. Πολλά ακούγονται και πολύ περισσότερα δημοσιεύονται και κρίμα για την ιστορική ομάδα η οποία έχει επιτρέψει η διοίκηση να βγαίνουν ορισμένοι άνθρωποι κάνοντας χρήση διαφημιστική ότι ενδιαφέρονται να αγοράσουν την Παναχαϊκή και να είναι επενδυτές για τη νέα περίοδο 26-2027. Μίλτο, είχα μιλήσει την περασμένη Παρασκευή και επιμένω ότι υπάρχει ένας επενδυτής που θέλει, αλλά οι πληροφορίες που έχω και αυτός θα κάνει πίσω. Διότι για όσους γνωρίζουν, είναι πολλά τα προβλήματα που βρήκαν. Οι άνθρωποι ζήτησαν να ενημερωθούν για τα οικονομικά, έψαξαν τα πάντα, είναι πολλά τα χρέη. Γιατί όσοι γνωρίζουν και όσοι δεν γνωρίζουν, αναφέρομαι σε τούτο. Αν η ομάδα του χρόνου κάνει προθετισμό και ανέβει στο Super League 2, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης, βάσει του νόμου του κ. Βούρση, να πληρώσει το οποιοδήποτε κόστος υπάρχει, τα χρέος που έρχεται, γιατί πρέπει να συσταθεί η ανώνυμη εταιρεία, των προηγούμενων χρόνων. Μου λένε, δεν θέλω να το πιστέψω, που τα χρέη είναι πάνω από 2 εκατομμύρια, μπορεί και 3. Ένα κόστος πολύ μεγάλο, δυσβάσταχτο, για έναν επενδυτή ο οποίος θα πάει να πάρει μια ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ερασιτεχνικό, να χαλάσει 500 χιλιάρικα πολύ και παραπάνω για να πάρει το πρωτάθλημα για να παίξει στη Super League 2 του χρόνου, με κόστος, επαναλαμβάνω αυτό που σου είπα, το κόστος των χρεών που θα φορτωθεί την επόμενη περίοδο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο, όλα είναι στον αέρα. Είμαστε 10 μέρες πριν από τις 31 Μαΐου, όπως έχει δώσει η διοίκηση, μαθαίνω παρασκηνιακά, ότι η ομάδα θα βγει να δημοσιοποιήσει τις όποιες, μια σύνδεση στις όποιες πρωτοβουλίες και προτάσεις έχουν γίνει. Εκείνο παραλαμβάνω που είπα και στην εισαγωγή, το λέω και ως επίλογο, επίσημη πρόταση από πολλούς και διάφορους που μπαινοβγαίνουν και κάνουν διαφήμιση ότι ενδιαφέρονται, ένας από την Κρήτη, ένας από τη Σουηδία, ένας από τη Λαμία και κάποιος άλλος από τον Καρπενήσι, δεν υπάρχουν. Αυτά είναι μυθεύματα. Κάνουν χρήση αυτής της ιστορικής ομάδας το όνομά της για να μπορέσουν να κάνουν διαφήμιση. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο, όλα είναι στο πόδι. Και ένας θεός ξέρει πως η Παναχαϊκή θα ξεμπλέξει για να βρει ένα επενδυτή. Μην ξαναζήσουμε πάλι τα πρεσινά που εμφανίστηκε και έστω την τελευταία στιγμή και ο Δρόσος και του είπαν έγιναν έτσι τα πράγματα και απεχώρησε από την ομάδα και βρέθηκε η ομάδα να ζεσίσει με 150 χιλιάρια να βγάλει τη χρονιά φέτος με τα λεφτά της πολιτείας που παίρνει από την πολιτεία για να βγάλει τη χρονιά και σώθηκε στο τελευταίο παιχνίδι στα play out με ένα μάτς στην Πάτρα. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε πάντα καλύτερα. Είμαι υποχρεωμένος να πω εδώ για μια ακόμη φορά για όσους μας ακούνε και παρακολουθούν και την εκπομπή σου, γιατί έχω ενημέρωση και εικόνα και ήχο τι ακριβώς γίνεται. Είμαστε μάλλον εγώ και εσύ με τη σειρά σου από τις εκπομπές σου, από τους πατρινούς δημοσιογράφους που έχουμε στηρίξει και θέλουμε να στηρίξουμε και θέλουμε το καλό όχι μόνο του Απόλλωνα, του Προμηθέα, της Παναχαϊκής και όλων των ομάδων για την επόμενη μέρα και το μέλλον. Και μετά από 24 χρόνια έκκληση, 24 χρόνια η Παναχαϊκή έξω από τη Super League 1. 24 ολόκληρα χρόνια. Επέστρεψε η Καλαμάτα, έχουν επιστρέψει τη Βαλία, έχουν επιστρέψει κάποιες άλλες ομάδες, είχε επιστρέψει πέρυσι οι Σέρες. Η Παναχαϊκή δεν κατάφερε ποτέ και δεν έχω τη γνώμη ότι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση και φέτος δεν θα βρει τη λύση, αφού ήταν η καταλληλότερη χρονιά με έναν καλό επενδυτή Μίλτο να μπορέσει η Παναχαϊκή να κάνει περίπατο. Και βλέπω να κάνει περίπατο οι ομάδες της Άγκυνδρου ή ο Πύργος. Παρεμπιπτόντως να αλλάξω σελίδα και να πάω σε ένα πρόβλημα που έχει προκύψει, γιατί ακόμη δεν έχουμε το πρωταθλητή από το τρίτο της κατηγορία στον όμιλο το δικό μας, διότι εχθές ενημερώνω τους φίλους ακροατάς ότι ανεβλήθηκε για την επόμενη Πέμπτη η συνεδρίαση για την ένσταση που έχει κάνει ο Πύργος, που έχει τιμωρηθεί μείον 3 βαθμούς συν 1, έχουν αφαιρεθεί με τη Ζάγκηδο στο μάτσο και με τον Παστακό, ο οποίος τραυματίστηκε και θα πάει την επόμενη εβδομάδα. Εκκρεμότητα μεγάλη αυτή. Και εδώ έχουμε, Μίλτο, την σύγκρουση μεταξύ των σπουδαίων δικηγόρων Λίβας, ο νομικός σύμβουλος του Πύργου, μεταξύ Γκαγκάτση και Χάρη Γρηγορίου, που είναι η νομική σύμβουλη σε αυτή την υπόθεση. Το θέμα με τη Ζάκυνθο, στο θέμα τι θα γίνει ακριβώς. Την επόμενη Πέμπτη το θέμα, Θα δούμε ακόμη αν και την επόμενη Πέμπτη τι μπορεί να γίνει, γιατί και να αποφασίσει την επόμενη φορά δεν θα είναι τελεσίδικη απόφαση, έχει το δικαίωμα της έκθεσης, όπως καταλαβαίνεις. Θα πάμε και στα μέσα Ιουνίου για να έχουμε εικόνα αν πραγματικά ποιος είναι ο πρωταθλητής μεταξύ του πύργου, αν θέλεις, της Ακίνθου, και έχει και ένομο συμφέρον και ο Άρης Πετρούπολης σε αυτή την εξέλιξη αν θα ανέβει αυτό στη Super League 2. Αυτά για την ένσταση που υπάρχει και πάμε μισθό το μπάσκετ. Η ομάδα, η νεοφώτιστη ομάδα του Γλαύκου παίζει αύριο το δεύτερο αγώνα της 6 ώρα στον Παχάμι με τον Άγιο Δημήτριο. Κέρδισε εύκολα και καθαρά την Τετάρτη στην Πάτρα, έκανε το 1-1. Είδα το πρώτο παιχνίδι στο Παχάμι, έχω σκοπό να δω και το αυριανό παιχνίδι αφού είναι ο μεγάλος τελικός, ο νικητής και πρωταθλητής. Να δούμε, που έκανε εντύπωση σε εκείνο το μάτς 82-79, έχασε στο πρώτο μάτς στο Παχάμι ο Γλαύκος, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να το κερδίσει, ήταν άσχημος, άστοχος το τελευταίο δεκάλεπτο. Κέρδισε εύκολα και καθαρά και δίκαια στην Πάτρα η Λεύκα και θα δούμε τι μπορεί να γίνει αύριο, παραλαμβάνω 8 η ώρα θα ξέρουμε ποια θα είναι η ομάδα μεταξύ του Αγίου Δημητρίου και του Γλαύκου που θα ανέβει στην Α2 κατηγορία. Δεν έχω κάτι άλλο μιλτό, στον Απόλλωνα δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα, το Προμηθέα το ίδιο. Εκείνο που είναι ευχάριστο ότι είναι ο Μπαζίνας, ένας ωραίος παίχτης, είναι δύο αδέρφια. Ο μικρός ο Μπαζίνας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και κάνει μια καλή πορεία, είχε κριθεί και στο παρελθόν την εθνική ομάδα με ένα αρκετά καλό ποσό, 850.000 από την ομάδα του ΠΑΟΚ, θα πάει εκεί. Διάβασα δηλώσεις Θεσσαλονικιών, ήταν στο σχεδιασμό του, τον παρακολούθησαν όλη τη χρονιά και ο πατρινός παίκτης έκανε αυτό την κίνηση, βρέθηκε στην μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά και για τρία χρόνια θα παίζει την ιστορική ομάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο αδελφός του, ο μεγάλος, παίζει και αυτός στο Γλαύκο, τον είδα, δεν είναι άσχημος παίκτης. Βοήθησε και αυτός έτσι ο Γλαύκος να περάσει τα play-off και να διεκδικεί την άνοδο την Α2 κατηγορία. Δεν έχω κάτι άλλο, αυτό είναι το κομμάτι, το ενημερωτικό, το αθλητικό που έτσι τρέχει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει αγωνιστικό πρόγραμμα, τα προβλήματα έχουν τελειώσει όλα. Μένουν ακόμα τα μάτς του μπάσκετ για να δούμε το μεγάλο πρωταθλητή στην εσωτερική αγορά για φέτος, αφού έχουμε διακοπή λόγω του Final Four. Εύχομαι και ελπίζω ένα φινάλε να κάνω από καρδιάς ως πατρινός δημοσιογράφος και απολογιστής το τρόπο να κερδίσει ο Ολυμπιακός το φετινό Final Four, γιατί είναι μεγάλη τιμή για τις ελληνικές ομάδες τέτοιες διακρίσεις. Δεν έχω κάτι άλλο, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου σε όλους. Ένα ωραίο τριήμερο, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θέλει, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Σουβλέρη, ο οποίος σχολιάζει εδώ κάθε Παρασκευή ό,τι έχει να κάνει και αφορά τον αχαϊκό και όχι μόνο αθλητισμό, αν και σιγά σιγά πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να πέσει και τυπικά η αυλαία της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Υπάρχει λοιπόν το πάρα πολύ μεγάλο ανοιχτό θέμα σε ό,τι αφορά τα δικά μας, σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, εάν τελικά θα μπορέσει να βρεθεί η διοικητική λύση εκείνη με την οποία θα υπάρξει και μια καλύτερη ποδοσφαιρική πρόπτικη στην ομάδα για τα επόμενα χρόνια ή θα έχουμε και τη νέα σεζόν μία περίπου από τα ίδια με φέτος.

Ο χανός ενδιαφέρον των φίλων της Παναχαϊκής παραμένει πάντα, φίλες και φίλοι, παρότι σιγά σιγά και ο κόσμος έχει αφήσει την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Εν τούτης υπάρχουν πάντα αρκετοί ρομαντικοί από τα πολύ πιο πίσω χρόνια, οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουν και μια καλύτερη ομάδα στη συνέχεια. Το θέμα όμως, όπως ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, όπως είπε και ο Νίκος Σουβλέρης, δεν είναι τόσο πολύ η χρονιά στην Τρίτη Εθνική, αλλά αν τελικά η ομάδα γυρίσει και πάλι στο πρωτάθλημα της Super League 2, διότι εκεί θα πρέπει να υπάρξει εκ νέου ΠΑΕ Παναχαϊκή και θα έχουμε και πάλι τα χρέη από το παρελθόν, μια ιστορία η οποία ταλαιπωρεί πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικά την Παναχαϊκή.

Σχετικά με τον Απόλλωνα δεν υπάρχει και εδώ το παραμικρό νέο. Περιμένουμε πρώτα απ' όλα να δούμε τη διοικητική ετοιμιγορία για τον προπονητή της ομάδας, παρότι όπως ενημέρωσε από νωρίς σήμερα το πρωί η Ομοσπονδία ΙΟΚ, μέχρι τις 27 του μήνα όσες ομάδες ενδιαφέρονται για wild card πρέπει να το καταθέσουν και επίσημα. Περιμένει να δούμε αν ο Απόλλωνας και τη φορά αυτή θα κάνει ένα ανάλογο αίτημα για να μπορέσει να ψηλώσει κατηγορία μέσα από την wild card. Παρότι βέβαια ακόμη δεν έχουμε τα κενά, δεν έχουμε τα όποια κενά ομάδων από τα νέα εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ.

0: Μετά βέβαια το δικό του όνειρο, το δικό του πάρα πολύ μεγάλο όνειρο, ζει φέτος ο Γλαύκος Έσπορος, ο οποίος πλέον είναι πρώτον πυλών για να μπορέσει να ανέβει στην Elite Link τη νέα χρονιά και να γράψει πραγματικά ιστορία.
1: Με πληγώσες και δεν ξεχώ που τόσο δεν
0: μπορώ. Μια ομάδα η οποία θυμίζουμε ότι ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, με μοναδικό στόχο ως πρωτάρα να κάνει μια έτσι καλή πορεία στο πρωτάθλημα της Nations League 1 και έχει φτάσει πλέον ένα βήμα πριν από μια πολύ μεγάλη ιστορική επιτυχία, την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία. Σίγουρα και αύριο το απόγευμα στην Αθήνα, στην μητέρα των μαχών με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, για μία ακόμη φορά, δεύτερη κατά σειρά, θα έχει και μία πάρα πολύ δυνατή παρουσία των πατρινών φίλων της ομάδας, οι οποίοι θα μεταβούν στην Αθήνα. Άλλωστε ο Γλάφος κάνει και πάλι δωρεάν εκδρομή, βάζει πούλμαν για τους φίλους του, τους φίλους του που θέλουν να δουν από κοντά το μεγάλο αυτό παιχνίδι. Και από ό,τι έχει δείξει, βέβαια πρέπει να το λέμε και αυτό, στους δύο προηγούμενους τελικούς με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, πραγματικά η ομάδα του Γλαύκου Έσπινου είναι σε θέση να κάνει γύρο θριάμβου αύριο το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Μπραχάμιου. Παιχνίδι το οποίο αναμένεται με ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικότερα από τους φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο τους φίλους των δύο ομάδων. Μάλιστα πρέπει να επισημάνουμε, φίλες και φίλοι, ότι και στους τρεις ομίλους φέτος στο πρωτάθλημα της Nations League 1 ακόμη δεν έχουν βγει οι πρωταθλητές σε κανέναν από αυτούς. Είναι πρωτάθλημα το οποίο ούτως ή άλλως από την αρχή το λέγανε πάρα πολύ και αυτό ισχύει, παραμένει πάντα πάρα πολύ δύσκολο.
2: Κατηγορούν για κάτι που νομίζουν και όταν με παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν.
0: Βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει το λένε και πάλι, η πρόκληση για την ομάδα του Γλαύκου Έσπερου του Κώστα Μαρλαφέκα είναι πλέον μια τεράστια πρόκληση. Από όμως και εδώ εμείς σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αυτή την ενημέρωση, αφού η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά και είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι, Παρασκευή 22 Μάη του 2026.

Και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, καλό διήμερο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον μπασκετικό Ολυμπιακό, στο Final Four της Ευρωλίγκας, τον χώρο του μπάσκετ. Και μην ξεχνάει κανείς το πιο σημαντικό, ένα και μοναδικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχτηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχη του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθερξη και χθες, μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς, από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή, με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κύριος Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα, στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντο. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επί τόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
1: Καιρός.
2: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
14: This station is now the ultimate power in the universe.

0: έκδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ο Μάρκο

0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Take another look. Nifty, see if he's come.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχτηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχοι του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθερξη και χθες, μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς, από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή, με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κ. Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα, στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντο. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επί τόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
3: Καιρός.
4: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδό. Ρόδος Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
8: Είμαι η Φωτεινή Βαλεσιώτη και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
5: Ράδιο ΓΑΜΑ στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετώλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε όσους έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και πώς παίζει το σύστημα. Και καληνύχτα σε όσους ακόμα βελάζουνε και τρέχουνε να χειροκροτήσουνε. Θα ξεκινήσω από μια κακή είδηση κατά τη δική μου προσωπική άποψη για τον ομό Σερών. Φίλοι μου εκεί στα Σέρας, από τις 4 κινητές μονάδες που θα δημιουργήσει πανελλαδικά το Υπουργείο Μετανάστευσης για την καταγραφή των ετούν των άσυλο, οι 2 θα σταθμεύουν στις Σέρες. Σε αυτές τις μονάδες θα μεταφέρονται παράνομοι μετανάστες ή αλλιώς παράνομα εισερχόμενοι αλλοδαποί από όλη την Ελλάδα. Θα γίνεται εκεί η καταγραφή τους και οι λοιπές διαδικασίες. Η μία από τις 2 θα βρίσκεται στη δομή της Συντικής, από όσο με ενημερώνουν, και η άλλη θα μπει στην περιοχή της Νιγρίτας. Εντάξει, εκεί συνεχίζετε να χειροκροτάτε εσείς τη Νέα Δημοκρατία. Από τις 4 μονάδες που θα δημιουργήσει πανελλαδικά, ξαναλέω, το Υπουργείο Μετανάστευσης, οι 2 θα είναι στις Σέρες. Δηλαδή οι μισές από τις μονάδες θα βρίσκονται στις Σέρες. Και εσείς βαράτε ακόμα βιολί εκεί. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε όταν δεν γυρνάτε την πλάτη σε αυτούς που σας τελειώνουνε. Δείτε πως ήταν η Νιγρίτα πριν από τη Νέα Δημοκρατία και δείτε τώρα πως είναι η Νιγρίτα. Συγκρίνετε καταστάσεις. Πόσο κόσμο είχε πριν, πόσο κόσμο έχει τώρα. Και πόσο θα έχει αύριο και ποιοι θα είναι. Θα είναι Έλληνες αρχικά. Πρέπει να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό, από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τους επόμενους μήνες να ανακοινώσουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ότι σπάνε το εμπάργκο προς τη Ρωσία. Ήδη είδαμε το ότι οι Άγγλοι συζητάνε για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τους επόμενους μήνες, λοιπόν, σας το λέω να το γνωρίζετε, πληροφορίες λένε το ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα ξεκινήσουν και θα κινηθούν όπως η Μεγάλη Βρετανία. Για να δούμε τι θα κάνει η Ελλαδίτσα. Για να δούμε. Επειδή όμως έχω πολλά να σχολιάσω σήμερα, τη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν ακροατή ο οποίος μου έστειλε μήνυμα, θέλει να μιλήσει, λέει, για τη νύχτα. Εγώ δίνω βήμα σε όλους. Ο συγκεκριμένος λέει ότι είναι ανιψιός του Καλαποθαράκου, οπότε θα ακούσουμε κάποια πράγματα και από αυτόνα. Τρίτη ώρα θα ακούσουμε μια συνέντευξη, παλιά συνέντευξη, ενός πράκτορα της ΕΥΠ που πριν από 2 χρόνια δήλωνε φοβερά πράγματα στον αέρα, που εγώ δεν έχω πλέον καμία σχέση μαζί του. Τότε μου είχε τηλεφωνήσει για να τον βγάλω στον αέρα. Και φυσικά όποιος θέλει να μιλήσει του δίνω βήμα. Βγήκε στον αέρα, δήλωσε κάποια πράγματα τα οποία φυσικά θα τα ακούσετε την τρίτη ώρα. Έπεσε μέσα στα περισσότερα. Κάναμε αρκετές συνεντεύξεις με το συγκεκριμένο. Σε μία από αυτές τις συνεντεύξεις δήλωνε για το Predator πολλά. Δήλωνε για τον αρχηγό Γεθά το Φλόρο. Δήλωνε για κάτι διευθυντές της ΕΥΠ, για τον πρωθυπουργό και για άλλους. Αυτό που μου κάνει όμως εντύπωση, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτός ο συγκεκριμένος τύπος, ο πρώην πράκτορας της ΕΥΠ, μιλούσε για το Predator πριν αποκαλυφθούν οι λίστες. Και αναρωτιέμαι αν τελικά αυτοί που βγάλανε τις λίστες
βγάλαν τις σωστές λίστες. Αναρωτιέμαι αν βγήκανε τα όλα τα ονόματα στη φορά ή αν πρώτα έπεσε μια κοπτοραπτική και μετά παραδόθηκαν στα ανάλογα μέσα οι λίστες για να τα προωθήσουνε. Αναρωτιέμαι. Και γιατί αναρωτιέμαι? Γιατί σκέφτομαι. Ξανάκουσα τι λέγαμε πριν από 2 χρόνια και σκέφτομαι. Και λέω, ρε αδερφέ, κάτσε λίγο εδώ πέρα, αυτός τα ανέφερε όλα αυτά πριν αποκαλυφθούν κάποια πράγματα. Λες οι λίστες που βγήκανε στη φόρα, Γρηγόρη, με τον εαυτό μου μιλούσα, να μην ήταν οι κανονικές λίστες? Λες ρε Γρηγόρη, να έπεσε κοπτοραπτική και να μην είναι όλα τα ονόματα μέσα? Λες, υπάρχει τέτοια περίπτωση να είπανε βάλε αυτό, να βάλε εκείνον, βάλε τον άλλο να ανακοινώσουμε, γιατί αυτοί δεν πρόκειται να κινηθούν εναντίον μας? Γιατί εδώ πέρα όσοι είναι στη λίστα δεν κινήθηκαν και ανάλογα. Μήπως παρακολουθούσανε κι άλλους και δεν μας το έχουν πει και δεν έχουν βγάλει αυτοί που βγάζουν τις λίστες τα υπόλοιπα ονόματα στη φόρα? Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί ξέρω και πως κινήθηκε η Αμερική με κάτι έγγραφα του Epstein. Στους υπόλοιπους μπορεί να πουλάτε το παραμύθι σας. Σε εμένα δεν μπορεί να το πουλήσει κανένας το παραμύθι. Τσιράκια του συστήματος. Καταλάβατε τι σας λέω? Σε εμένα δεν περνάνε αυτά. Αυτά να τα πείτε στους παπαγάλους που αναμεταδίδουν ό,τι βγάζει η κουτσή Μαρία. Χωρίς να έχω πρόβλημα με τις κουτσές Μαρίες. Αυτά εκεί που περνάνε. Σε εμένα που έχω νου, που μπορώ και επεξεργάζομαι και η αντίληψή μου δεν μου το επιτρέπει, δεν θα λέτε τέτοια ψεματάκια. Εγώ πιστεύω, δεν το έχω διασταυρώσει με τη σκέψη μου, το ότι οι λίστες δόθηκαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα για να τις βγάλουν στη φόρα, για να το παίξουν ήρωες, ενώ είχε πέσει κοπτοραπτική, ενώ μέσα δεν ήταν όλα τα ονόματα τα οποία παρακολουθούσαν με το Predator. Εντάξει, άποψή μου. Όποιος θέλει με ακούει, όποιος θέλει δεν με ακούει. Όποιος θέλει τρώει τον παπά και όποιος θέλει πάει κόντρα στο σύστημα μαζί μου. Άντε, γιατί μας βγήκανε τώρα εδώ πέρα να μας το παίξουν ιστορία? Ποιοι? Οι μπλεγμένοι. Ποιοι? Τα πολιτικά τσιράκια που πιστεύετε ότι διαβάζετε στα site και στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Ποιος θα το γράψει αυτό το πράγμα? Ποιος θα το πει αυτό το πράγμα? Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι, αν ισχύει αυτό που σκέφτομαι, που παρακολουθούσανε? Δεν λέτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και επειδή ξέρω ότι προσπαθείτε με τον έναν ή άλλο τρόπο να ασκείτε λογοκρισία στον Γρηγόρη, προσπαθείτε με τον έναν ή άλλο τρόπο να δεσμεύσετε τη φωνή του, προσπαθείτε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να πείτε ότι «Α, εγώ κάνω κουμάντο, εγώ τον ελέγχω, εγώ ξέρω, εγώ δεν ξέρω». Λοιπόν, σε λένε Ντίνα και σου πάει και σε πάει Σερπαντίνα. Σιγά σιγά το καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό. Θα βγουνε πραγματάκια τα οποία δεν τα έχετε ακούσει. Να το ξέρετε. Και δεν είναι αυτό το αφήγημα που έχει περάσει στην κοινωνία. Αλλιώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Αλλιώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Για να μην τρελαθούμε. Εντάξει, φτάνει με τους εθνοσωτήρες, φτάνει με τους ήρωες της Φακής, του Μαξίμου, τους θυμένους, φτάνει με όλους αυτούς. Γενικά φτάνει με το ψέμα. Και την προπαγάνδα, την πληρωμένη προπαγάνδα. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Καριστιανού τώρα. Γιατί όταν τα έλεγα, με βρίζατε και σιγά σιγά έρχεστε στα λόγια μου. Η γυναίκα αυτή, ξανά από την αρχή, ξεκίνησε σαν μητέρα των τεμπών. Σωστά.
Έτσι δεν ξεκίνησε. Την ξέρατε ρε, πριν γίνει ό,τι έγινε στο έγκλημα των Τεμπών. Ξέρατε ποια ήταν η Μαρία Καριστιανού? Δεν ξέρατε. Τη γνωρίσατε από αυτό που έγινε στα Τέμπη. Ωραία. Και θα μπορούσε μέχρι σήμερα να είναι η Μαρία των Τεμπών. Όμως όχι. Επέλεξε να είναι η πολιτικός Μαρία Καριστιανού. Γιατί? Για να μπει στη Βουλή και να βάλει στη Βουλή και τη Γρατσία, να βάλει στη Βουλή και τον Αυγερινό, να βάλει στη Βουλή και όλους αυτούς που ήταν μαζεμένοι εκεί χθες. Και θα μιλήσω και για αυτούς που ήταν μαζεμένοι εκεί χθες, γιατί τους ξέρω. Τους ξέρω. Και τους ξέρω από πρώτο χέρι. Θα σας πω εγώ ποιοι ήταν χθες εκεί. Τι γίνεται όμως, εκμεταλλεύτηκε ένα κοινό το οποίο είχε στόχο, ακούστε το αυτό, την κοινωνική αντίδραση. Δεν είχε στόχο ο λαός που κατέβαινε στους δρόμους να βάλει άλλο ένα κόμμα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτά τα κάνει η πολιτικός Μαρία Καριστιανού. Αν παρέμενε όπως φώναζα εγώ η Μαρία των Τεμπών, δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί επίπεδα λαϊκής κινητοποίησης μιλάμε. Γιατί είχε ο συγγενής θύματος και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων έναν εκπρόσωπο ο οποίος αντιδρούσε στα εγκλήματα. Αντιδρούσε που υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο λαός στήριζε την Καριστιανού. Κανένας δεν τη στηρίζει για να παραμπεί στη Βουλή. Καταλάβετε το, αλλά δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε, αντιδράτε γιατί λέτε «Α, και είναι δυνατόν να μιλάει έτσι, έχασε το παιδί της». «Α, είναι δυνατόν ο Γρηγόρης να λέει τέτοια πράγματα για μια γυναίκα που έχασε το παιδί της». Αυτά σκέφτεστε. Μα πλέον δεν είναι η Μαρία των Τεμπών, αυτό σας λέω. Είναι η Μαρία Καριστιανού, η πολιτικός που πάει να μπει στη Βουλή και να δώσει καρέκλα σε αυγερινούς και πουλιες. Και εφόσον έκανε το χατήρι του συστήματος και μπήκε στο τρυπάκι να ασχοληθεί με το ελληνικό κοινοβούλιο, θα την αντιμετωπίσουν σαν πρόεδρο και όχι σαν εκπρόσωπο εγκλήματος ή συγγενών θυμάτων. Απλά πραγματάκια για το λαό ο οποίος τρέχει να βρει την ελπίδα. Εντάξει, και σιγά σιγά στην αίθουσα σύνταξης, αν μπορείτε πάρτε την πυροσβεστική, γιατί έχει ανέβει η ηλικιωμένη γυναίκα. Ξανθιά ηλικιωμένη γυναίκα έχει ανέβει σε ψηλό καλάμι και δεν μπορεί να κατέβει. Πάρτε στην αίθουσα σύνταξη παρακαλώ πολύ την πυροσβεστική να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πας και την κατεβάσουμε τη γυναίκα από το καλάμι. Εντάξει, γιατί νομίζει να πούμε ότι... ο θηλυκός Τσεγκεβάρα νομίζει είναι. Ναι, νομίζει είναι ο θηλυκός Τσεγκεβάρα. Και αν δεν μπορεί η πυροσβεστική, πες να πάρω το φίλο μου τον Νίκο τον Καραλή που έχει γερανούς, πας και σηκώσουμε το γερανό να την κατεβάσουμε από το καλάμι. Πρέπει κάπως να κατέβει από το καλάμι, κινδυνεύει η γυναίκα. Την ανεβάσανε πάνω στο καλάμι και την έχουν αφήσει τώρα μόνη της. Και κάτω από το καλάμι ποιοι είναι? Κάτι σαμαρική. Η σαμαρική είναι κάτω από το καλάμι. Θέλετε την αλήθεια? Όταν σας φώναζα εγώ από τη συχνότητα το ότι έχουν κάτι στο ίδιο τραπέζι με το Σαμαρά και μιλήσανε και βρεθήκανε, τι μου λέγατε? Γρηγόρη, έχεις τρελαθεί. Δεν ξέρετε ποιοι είναι οι συνεργάτες του Σαμαρά. Δεν ξέρετε ποιοι είναι οι εκδότες που τον στηρίζουνε. Άμα δείτε τις εφημερίδες που στηρίζουν Σαμαρά, σήμερα έχουνε πρωτοσέλιδο τη Μαρία Καριστιανού. Τι γίνεται? Τι έγινε Ραντονή? Βλέπεις ότι δεν σου βγαίνουν τα κουκιά και στηρίζεις να πούμε... Μπας και σου βγει, από κουβά σε κουβά πάτε. Και εσύ και ο Μελετόπουλος και ο Μάζης και ο Γρίβας και ο Καλεντερίδης και όλοι μαζί από κουβά σε κουβά θα πηγαίνετε. Σας το λέω εγώ, γιατί η αλήθεια θα λάμψει και το σκοτάδι πάντα χάνει από το φως. Χθες γίνανε δύο πάρτι, σωστό? Ένα έγινε στο Ολύμπιον και ένα έγινε στο Μαξίμου, όπως είπε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο νέος πρόεδρος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, που εξήγησε ότι χθες ανοίγανε σαμπάνιες στο Μαξίμου με την κίνηση που έκανε η Καριστιανού. Και ασχολούνται σήμερα, ρε χαϊβανάκια, όλα τα μέσα με το κόμμα Καριστιανού και δεν ασχολείται κανένας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν ασχολείται κανένας με τα σκάνδαλα, δεν ασχολείται κανένας με τα κακουργήματα, δεν ασχολείται κανένας με το ότι μας απειλούν οι Τούρκοι, δεν ασχολείται κανένας με τα σημαντικά.
και ασχολούνται όλοι με τον Ψωμιάδη που ήταν δίπλα στην Καριστιανού. Για πες μας με Ψωμιάδη για τα 45άρια. Για πες μας, έχεις καταδικαστεί ή δεν έχεις καταδικαστεί? Άλλο να που είδα εκεί. Είδα χθες εκεί πέρα, παιδιά, ακούστε να δείτε. Πραγματικά σας μιλάω, έχω προσφέρει και δεν ζητάω κάτι. Πραγματικά, δεν ζητάω κάτι. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος. Αν ρωτήσεις και τους παιδικούς μου φίλους, θα σου πούνε ότι ο Γρηγόρης μπορεί να σου δώσει 1000 και δεν θα ζητήσει 1. Είμαι έτσι σαν χαρακτήρας. Δεν γουστάρω. Το κάνω γιατί θέλω να το κάνω. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να είσαι υγειονομικός την περίοδο της πανδημίας, να σε έχουν διώξει από τη δουλειά σου γιατί ήσουν ανεμβολίαστος. Ο Focus FM 103,6, ο Γρηγόρης, ο Κουωτουτσίδης, η Μποτίτση, ο Δαμιανίδης, όλοι αυτοί, όλα τα πρόσωπα εδώ πέρα τα οποία στηρίξαν ενεργά και βοήθησαν, να σε έχουν στηρίξει, να σε έχουν βοηθήσει. Ακούστε τώρα εδώ τι ζούμε για να καταλάβετε ποιοι ήταν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Να σε έχουμε βοηθήσει. Να κάνει ο Focus FM 103,6 τουρνουά 5x5 να μαζέψει, για να καταλάβετε ποιοι ήταν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Να σε έχουμε βοηθήσει. Να κάνει ο Focus FM 103,6 τουρνουά 5x5.

Κάναμε κι άλλη εκδήλωση. Μαζέψαμε λεφτά. Πήγαμε στα ελληνικά μάρκετ, πήραμε δωροεπιταγές και τις στείλαμε με φάκελο στους υγειονομικούς για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν ένα πιάτο φαΐ. Μαζέψαμε τρόφιμα για τους πυρόπληκτους. Μαζέψαμε τρόφιμα για τους σεισμόπληκτους. Κοινωνικό έργο κοινός. Θα σταθώ όμως στους υγειονομικούς. Κι αν λέω ψέματα που ερχόταν εδώ πέρα ο πρόεδρος κάτω εδώ στην πιλωτή ενώ δεν είχε έρθει στο event. Ενώ κάναμε δηλαδή μια εκδήλωση, δεν ήρθε στην εκδήλωση ο πρόεδρος τους, ήρθε όμως κάτω στην πιλωτή να του δώσω τα λεφτά. Ε, λέω ψέματα. Ήρθες όμως κάτω στην πιλωτή να σου δώσω τα λεφτά. Στην εκδήλωση δεν ήρθες που κάναμε, ήρθες όμως να παραλάβεις το χρήμα. Και στο έδωσα απλόγερα και σου είπα πάρ' το και μοίρασέ το, για να είναι όλοι καλά. Έτσι. Και βλέπω τώρα εγώ εκεί πέρα. Άντε, πριν πάνε εκεί πέρα. Αυτοί εδώ πέρα οι υγειονομικοί που ξεκίνησαν, τους βγάζαμε εδώ στον αέρα, γίνανε φίρμες, πήγαν από κόμμα σε κόμμα. Έχουν αλλάξει κόμματα και κόμματα. Ήτανε στη Νίκη και τώρα χθες ήταν στην εκδήλωση της Καριστιανού. Και μου λέτε εσείς ότι αυτοί δεν ψάχνουνε πολιτική στέγη? Και μου λέτε εσείς ότι αυτοί δεν πάνε για την καρέκλα? Ρε, μέχρι χθες αυτός ήταν στη Νίκη. Προχθές ήταν σε άλλο κόμμα και έψαχνε να μπει υποψήφιος. Τώρα πήγε στην Καριστιανού στην εύκολη λύση. Αυτοί είναι που θα σώσουν την Ελλάδα? Που γυρνοβολάνε να πούμε εδώ και χρόνια για να κατέβουν υποψήφοι με κάποιο κόμμα να πάρουν κάποια καρεκλίτσα? Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα, βρε. Αφού χθες ήταν αλλού, σήμερα είναι αλλού. Προχθές ήταν αλλού. Αύριο θα είναι αλλού. Τι μου λέτε, ρε? Θα μου πείτε εσείς για αυτούς? Εγώ τους ξέρω από πρώτο χέρι. Εσείς δεν τους ξέρετε και σας πουλάνε τον παπά. Εσείς δεν τους ξέρετε και σας πουλάνε τον παπά. Ο Γρηγόρης μια χαρά τους ξέρει, μια χαρά τους έχει βοηθήσει και μια χαρά του έχουν αποδείξει πόσο αχάριστοι είναι. Για να μην αρχίσω να μιλάω για κάτι ενεργειακούς. Γενικά εδώ στο Focus FM 103,6 δεν ξέρω πώς τη βλέπετε. Υπάρχουν κάποιοι καλεσμένοι, βγαίνουν 5, 10, 20, 30, 40, 50 φορές στον αέρα και μετά τη βλέπουν καουμπόιδες. Έχουν μια αναγνωρισιμότητα και τη βλέπουν καουμπόιδες. Νομίζουν είναι ο Μητροπάνος. Νομίζουν είναι έτοιμοι να μπουν στη showbiz. Δηλαδή περιμένουν ότι θα κατέβουν με κάποιο κόμμα και θα πέσουν τα μικρόφωνα να τους πάρουν συνέντευξη. Χαλαρώστε λίγο, ρε παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε. Ηρεμήστε λίγο. Ξέρει πλέον ο λαός πως κλείνεται το ρήμα δουλεύω. Εγώ σε δουλεύω, εσύ με δουλεύεις, αυτός με δουλεύει. Εσείς μας δουλεύετε, αυτοί μας δουλεύουν. Πόσο δούλεμα αντέχει ο λαός, πείτε μου? Πόσο? Πόσο? Το μόνο που έμεινε τώρα είναι να ανακοινώσει και ο Ακύλας ότι κάνει ένα κόμμα και να φωνάζουν με φούστες ροζ στην Αριστοτέλους φέρτο. Που για την Καριστιανού συγκεκριμένα, τώρα που μου λένε ότι έγινε χαμός, μου βγαίνουν εκεί κάτι πρόεδροι, λέει, Ρωσίας, κάτι τρέλες. Είχαμε, λέει, 3.000 άτομα. Μετρήσατε, ρε, και τους περαστικούς της Αριστοτέλους. Εγώ πέρασα με το μηχανάκι, καταδρομικά, ούτε με πήρατε πρέφα. Πέρασα με το παπάκι. Σταμάτησα μπροστά σας και είδα πόσο κόσμο είχατε. Πού τα είδατε, ρε, αυτά τα νούμερα, ρε, κοροϊδεύετε τον κόσμο, ρε. 400 άτομα με το ζόρι ήσασταν. Σιγά μην κάνατε και κύμα, αλλά ο θάλασσα με τα χέρια. 400 άτομα με το ζόρι στην Αριστοτέλους. Στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Αύριο να πάω να στήσω γιγαντοθόνη και να βάλω ελληνική ταινία να παίζει. 200 άτομα θα μαζευτούνε να τη δούνε. Περισσότεροι εκεί πέρα που σταμάτησαν και σας κοιτούσανε, ρε, δεν ήτανε για εσάς. Ήτανε περαστικοί. Βάλατε εκεί μουσική, βάλατε γιγαντοθόνη και σου λέει κάτι γίνεται εδώ, ας σταματήσω να κοιτάξω. Και τραβούσατε φωτογραφίες στους περαστικούς και μας λέτε

0: στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης και πάλι δεν μπορέσετε να μαζέψετε κόσμο.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη.

0: Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Πάμε το Λαβρόφ. Ξέρω τις φωτογραφίες. Πάμε και στη δεύτερη ομιλία του. Πάμε και στη δεύτερη ομιλία του, γιατί έρχεται και τρίτη. Πάμε στη δεύτερη ομιλία, παρακαλώ πολύ, να πάμε του Θανάση του Αυγερινού, ναι.
1: Αλεξάνδρα Σεργέεβιτς Πούσκιν. Я вас любил. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасли не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
0: Опа, опа, λάθος, λάθος, παιδιά. Όχι, όχι, δεν ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, αυτό έκανα λάθος. Πάμε, πάμε, ναι, πάμε λίγο στην ομιλία την άλλη, την άλλη, ναι, την παρουσίαση που κάνανε, ναι, παρουσιάσανε ένα τα στελέχη. Ναι, παρουσιάσανε, ναι, ναι, ναι, ναι, δώσεις, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ, πάμε λίγο στην παρουσίαση προσώπων. Πάμε στα στελέχη. Τι, γιατί, δώσ' το, βρε, απ' την αρχή, η παρουσίαση είναι, τι πειράζει.
2: Η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι μαζί μας. Αυτή η σπουδαία Ελληνίδα, υποδεχτείτε τη.
0: Σπουδαία Ελληνίδα για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα, αλλά πάμε. Βρε για τη Μουτσάτσου χειροκρότημα.
3: Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται σήμερα εδώ. Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Κάτσε ρε, περίμενε λίγο, περίμενε, πήρες φορά, περίμενε ξανά, πού.
3: Ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Ελλάδα, όχι.
3: Είμαι εδώ.
0: Συμφωνεί ο Αυγερινός δίπλα που αναφέρει στην Ουκρανία. Ε, είναι σίγουρος, μπορεί να κρίντζαρε λίγο.
3: Είμαι εδώ, είμαι πολύ συγκινημένη, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια, διότι αυτό το βίντεο, και έχει σχέση με αυτά που θα παρουσιάσουμε σήμερα, με έκανε ενεργό πολίτη. Ήμουνα πολιτικ, μπορεί να έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν ξέρω, αλλά έγινε αυτό το βίντεο και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ξαφνικά με πολέμησε.
0: Πώς σε πολέμησε για το τραγούδι? Και εφόσον μου λες ότι τώρα ξεκίνησες να ασχολείσαι και ήσουν πολιτικ, κάτσε ρε εσύ Μουτσάτσου. Πριν δύο χρόνια, λέει, ήμουν πολιτικ. Πριν δύο χρόνια κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, ρε παιδιά. Ρε, λέει, ήμουν πολιτικ. Και πριν δύο χρόνια ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής. Ορίστε, παρουσίαση. Έχει και βίντεο, να το βρείτε αν θέλετε, για τη Μουτσάτσου.
3: Ελληνίδες Έλληνες, ονομάζομαι Κατερίνα Μουτσάτσου και είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Και προσωπικά συνηθίζω να το αποκαλώ τη μεγάλη του ΕΠΑΜ σχολή.
0: Πριν δύο χρόνια, άντε κλείστη να πούμε που ήσουν απολυτικ. Πριν δύο χρόνια υποψήφια ευρωβουλευτής, ήσουν απολυτικ. Θα μας τρελάνουν αυτοί ρε παιδιά, είναι απίστευτο το πράγμα αυτό. Είναι απίστευτο, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Να έλα ρε, με ζητάτε την άποψή μου αφού, ορίστε. Δεν έχει καμία σχέση με τη Ρωσία, όχι ρε παιδιά. Όχι ρε, τι λέτε τώρα, σταματήστε ρε, σταματήστε. Έλα ρε, σταμάτα τώρα, να, τα δείχνω εδώ στο YouTube, έλα πιο κοντά θες. Πού, εδώ. Καμία σχέση δεν έχει ο άνθρωπος. Έλα ρε, σταμάτα τώρα, καμία σχέση. Εδώ πέρα ρε, το πραγματογνώμονα από τα Τέμπη. Το πραγματογνώμονα από τα Τέμπη τον κάνανε πυρήνα. για να μαζεύει ψήφους κάτω στην Κρήτη. Σταμάτησε πλέον να ασχολείται και με τις πυρόσφαιρες και με το πως πέθαναν οι άνθρωποι εκεί άδικα. Σταμάτησε να είναι πραγματογνώμονας μια μέρα και λέει: παιδιά, εγώ πλέον θα κατέβω στο ελληνικό κοινοβούλιο υποψήφιος βουλευτής. Πλέον πάω για την καρέκλα σου, λέει. Και δεν έχεις και χιούμορ, ρε άνθρωπε, σε βγάζομαι και σένα εδώ πέρα. Δεν έχεις και χιούμορ. Πάνε βρες λίγο χιούμορ. Είναι δυνατόν τώρα να κάνεις τέτοιες δημοσιεύσεις και καλά να ειρωνευτείς? Ούτε να ειρωνεύεσαι, θες να σε ετοιμάζω εγώ τις δημοσιεύσεις σου, τουλάχιστον να γελάει και κανένας με την πάρτι σου, να ασχολείται και κανένας μαζί σου. Δηλαδή κρίμα, πραγματικά κρίμα, σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι που καταστρέψατε τη λαϊκή εξέγερση που είχε ξεκινήσει εναντίον του συστήματος. Σας λυπάμαι που καταστρέψατε τις τεράστιες διαμαρτυρίες του ελληνικού λαού που βρήκε επιτέλους ένα πάτημα για να τους τελειώσει. Σας λυπάμαι που ήρθανε τα πρόσωπα τα συστημικά, σας κάνανε το μυαλό μαρμελάδα, σας τα φουσκώσαν τα μυαλά σας και θα τελειώσετε, όχι σε έναν, σε δύο μήνες. Θα ξεφουσκώσει η φούσκα σας και θα λέτε τι έγινε, πήραν αέρα τα μυαλά σας, αυτό έγινε. Και χάσαμε την ευκαιρία να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα κατεβάζει το λαό στους δρόμους. Αυτό έγινε. Πάνε να γίνεις και εσύ βουλευτής. Να δούμε τι θα καταλάβεις. Ανέστησε στους πάντες. Μέχρι και τον Κίρτσο ανέστησε. Και ο Κίρτσος αναστήθηκε. Λοιπόν, δώσε το ηχητικό. Δώσε. Στις εξέδρες από κάτω τι γινότανε? Μέσα στο Ολύμπιον εκεί πέρα που καθόντουσαν με αναθέσει. Μπορεί να τους δώσουν και οδηγία να έχει δύο κενές θέσεις και να κάθεται άνθρωπος. Δύο κενές θέσεις και να κάθεται άνθρωπος. Γιατί? Για να φαίνεται. Να φαίνεται ότι έχει κόσμο. Κάνουν κάτι τέτοιες τρέλες. Δώσε τι γινότανε μες στο Ολύμπιον. Ναι, μεταξύ τους. Θέλουν και ενότητα. Θέλουν και να καθαρίσουν την Ελλάδα χωρίς να μας έχουν δώσει λύσεις. Χωρίς να μας έχουν πει πώς θα το κάνουν. Αυτό το σχολιάζαμε χθες. Κανένας δεν λέει πώς θα το κάνουν. Απλά υποσχέσεις. Πάμε να ακούσουμε τι γινότανε μες στην αίθουσα.
4: Δεν είσαι μόνος εδώ, είναι κι άλλος.
5: Αν τράβω όλες τις κουρτίνες. Τράβω όλες τις κουρτίνες. Με τον ήλιο τάλα.
6: Ας καθίσει μπροστά ο κύριος.
7: Δεν κατάλαβες τώρα.
5: Εγώ με μένα. Με μένα. Εσύ μπορείς να συνεννοηθείς. Ας συνεννοήσεις. Συνεννοήσεις, εγώ δεν μπορώ να συνεννοηθώ.
7: Να
5: μην φωνάξω. Αν την είχα έξω, την είχα. Εδώ πέρα. Εγώ μιλάω σοβαρά κι εσύ τώρα. Μιλάω σοβαρά. Δεν τραβάει την κουρτίνα από κάτω. Μπορείς να συνοηθείς όπως το λέω, εσύ μπορείς. Με τέτοιον ήλιο μπορείς να συνοηθείς, όλες οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες.
7: Μπορούμε να πάτε πάλι.
5: Αγιά βρες, βρες την, εντάξει.
7: Δεν φωνάζω. Τι θα κάνω.
5: Δεν φωνάζω. Βρες την λύση. Πήγαινε κάτσε κορίτσι μου άμα θες μπροστά.
6: Εγώ μπροστά δεν είμαι φίλος να κάνω. Είδες που είναι ξέρεις και συμβολίδες να ξεκαθίσετε μπροστά. Μπορούσα να μιλάω εγώ από τα λύση.
0: Χαμός!
5: Ρε είσαι καλά! Είσαι καλά κι εσύ τώρα! Άμα θέλετε εδώ μέσα γιατί...
7: Άκου να δεις, άκου να δεις, δεν θα μαλώνεις εδώ!
5: Σε μένα ρε!
7: Δεν θα μαλώνεις!
5: Τι θες,
7: τι θες! Κάνεις όλη τη φασαρία!
5: Εγώ τι κάνω τη φασαρία! Βάλ' την αλλού και τράβε την κουρτίνα!
7: Έλα μαζί μου, έλα
5: μαζί. Άιντε τώρα!
7: Έλα,
5: άιντε!
7: Λοιπόν, δεν είναι εδώ ο δικός σου μαγαζίος.
5: Ούτε δικός είναι, αδερφέ!
7: Δεν θα μαλώνεις με τον κόσμο!
5: Δεν θα δημιουργείς
7: πρόβλημα! Θα κατέβεις! Την επόμενη φορά που θα υψώσεις τη φωνή θα κατέβεις!
5: Τι λες ρε με!
7: Ρε ακούς τι σου λέω!
5: Ακατέβασέ με εσύ! Ακατέβασέ με εσύ να δούμε!
7: Θα σου πω εγώ αν θα κατέβεις!
5: Ακατέβασέ με να δούμε! Θα σε πάρω κι εσένα κάτω να δεις!
7: Ρε ακούς τι σου λέω!
5: Θα δούμε αν θα είναι
7: έρχοντα! Ρε ακούς τι σου λέω, μην υψώσεις τη φωνή! Άιντε πρόβλημα!
5: Άιντε είσαι!
7: Σταμάτα!
5: Είσαι και πολύ μικρός!
0: Σωθήκαμε! Λοιπόν, όχι παιδιά, δεν ανέφεραν πουθενά, ούτε ρώτησαν γιατί ο εισαγγελέας υπέγραφε τις επισυνδέσεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Όχι παιδιά, δεν αναφέρθηκε πουθενά για ποιο λόγο λέει η κυβέρνηση το ότι όλα αυτά γίνανε για την εθνική ασφάλεια. Όχι, δεν αναφέραν τη λέξη κατασκοπία. Δεν μίλησαν για αυτά όλα που γίνανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν εξήγησαν πώς ακριβώς θα υπάρχει διάκριση εξουσιών. Δεν ανέφεραν πώς θα σταματήσουν οι πολιτικές παρεμβάσεις στην δικαστική εξουσία. Δεν ξεκαθάρισαν πώς θα ελέγξουν μια ΑΔΕ η οποία από ό,τι φαίνεται τα έχει κάνει πλακάκια με την κυβέρνηση και εκδικείται επιλεκτικά συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν εξήγησαν πώς θα μπορέσουν να διορίσουν τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου χωρίς να είναι επιλογή του Πρωθυπουργού και πώς θα αλλάξουν αυτό το πράγμα. Δεν εξήγησαν τι αλλαγές θα κάνουν στο Σύνταγμα. Δεν ανέφεραν πώς ακριβώς θα υπάρξει διαφάνεια. Δεν ενημέρωσαν αν είναι ικανοί και αν έχουν τα στελέχη για να μπορέσουν να καλύψουν τουλάχιστον τα υπουργεία. Το μόνο που είπαν είναι ότι εμείς, παιδιά, ήρθαμε να σώσουμε την Ελλάδα, να ξέρετε. Ξεχάστε τα Τέμπη, ξεχάστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεχάστε τη διαφθορά. Τώρα είμαστε εμείς. Ναι, εσείς ήρθατε. Τι θα κάνετε, δεν μας λέτε. Τα ίδια και ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης τα ίδια, καμία διαφορά. Το Μητσοτάκη τον ρωτάμε, αδερφέ, τι θα κάνεις με την Τουρκία. Μούγκα. Τον ρωτάς τι γίνεται, ρε φίλε, με την οικονομία. Ο Έλληνας χρωστάει νερό, χρωστάει ρεύμα, τα έχεις κάνει όλα ιδιωτικά. Δεν απαντάνε. Ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος τύπου, αλλάζει θέμα αν δεν γουστάρει. Και έχω φτάσει σε ένα σημείο που έχω απέναντί μου πολιτικούς αρχηγούς που τους καλώ εδώ στη συνέντευξη, δεν έρχονται. Καταδικασμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια άποψη αλλά στην εκπομπή δεν έρχονται. Εδώ πέρα συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που κάποιοι ακόμα βγαίνουν και υποστηρίζουν την κατάσταση για να μάθουν πώς ακριβώς κάηκαν τα παιδιά τους και τι έγινε εκείνη τη μέρα στο τραγικό αυτό έγκλημα. Και απ' την άλλη έχουμε και συγγενείς που πολιτεύτηκαν και πραγματονόμενες που πολιτεύτηκαν και κάποιους δημοσιογράφους που δεν έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια τίποτα για την Ελλάδα, έχουν κάνει κάτι μόνο για τη Ρωσία και πολιτεύτηκαν. Και τους λέω δημοκρατικά, γιατί μας λένε ότι είναι και υπέρ της δημοκρατίας. Ωραία, αφού είστε υπέρ της δημοκρατίας, δημοκρατικά λοιπόν σας λέω, ελάτε στην εκπομπή. Να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Δεν σας λέω ότι θα κάτσετε 45 λεπτά όπως κάθονται οι καλεσμένοι ή μισή ώρα. Δεν θέλω να σας τριμώξω. 5 ερωτήσεις δικαιούμαι σαν νέος άνθρωπος. 5 ερωτήσεις να σας κάνω. Θα έρθείτε στη συχνότητα ή δεν μπορείτε, δεν είστε προετοιμασμένοι? Θέλετε πρώτα να πάτε για ψώνια, να αγοράσετε ας πούμε κανένα πουκαμισάκι με κανένα τριαντάφυλλο, κανένα φούστα, καμιά τσαντούλα? Δεν θα σας δείξω κάπου. Μπορείτε να βγείτε και με τις πιτζάμες άμα θέλετε. Δεν σας λέω να έρθετε από το στούντιο, να έρθουμε face to face για να σας ζητήσω και τα αρέστα που τόσο καιρό δεν απαντάτε ή απαντάτε και μου λέτε ότι σας πονάει το λαιμουδάκι. Δεν θέλω να έρθετε σε αυτή την άβολη στιγμή να είμαστε κάπου στον ίδιο χώρο. Άστο αυτό. Τηλεφωνικά από το σπιτάκι σου με την πιτζαμούλα σου, κάνε και ένα τσάι ή ένα καφέ και βγες εδώ να σε κάνω 5 ερωτήσεις. Δεν έρχεστε. Δεν έρχεστε. Ξέρετε, καμιά φορά στεναχωριέμαι όταν λένε πράγματα για εμένα που δεν ισχύουν. Γιατί λένε και αρλούμπες. Έμαθα ότι λέτε και αρλούμπες για εμένα. Εδώ πέρα ο άλλος, ο αριστερός, ο δημοσιογράφος, ένας θεός τον κάνει δημοσιογράφο, μας έβαλε το Focus FM σε μια λίστα και μας έχει κάτω από ένα όνομα. Δηλαδή έχει βάλει ότι ο Focus FM 103,6 ανήκει σε έναν εφοπλιστή. Καινούριο τώρα αυτό. Καινούριο. Όχι εφοπλιστή, επιχειρηματία. Καινούριο σενάριο αυτό. Που άμα εγώ τον τραβήξω αυτό να κάνω μια μήνυση τώρα και τον πω, ρε είσαι σοβαρός, με βάζεις εμένα, το βάζεις το ραδιόφωνο κάτω από ονόματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, θα έρθει εδώ σακλαμένος και θα μου πει χίλια συγγνώμη, να τα βρούμε, έλα τώρα να τρέχουμε στις δικαστικές αίθουσες. Και όχι τίποτα, θα φάω εγώ την ταλέπα να τρέχω στις δικαστικές αίθουσες, να αποδείξω το ότι ένας αριστερός δημοσιογράφος πήρε μια μέρα ένα χαρτί, έβαλε το Focus κάτω από ένα όνομα, το κοινοποίησε και στα τέτοια του, ρε φίλε, αν έχει δεν έχει στοιχεία. Και αν αυτά που λέει είναι μακακίες, τα τέτοια του δεν τον νοιάζει. Κατάλαβες, πρέπει εγώ να τρέξω να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Λοιπόν, άμα ξέρατε που σας έχω γραμμένους, θα ήσασταν περήφανοι, να το ξέρετε. Εδώ όμως δεν υπάρχει πλέον δημοκρατία. Έρχεται η ατζέντα 2030. Υπάρχει λαϊλασία, υπάρχει πιάτσικο, υπάρχει επικισμός, υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού, υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και συνεργάζονται με μάσκες με την κυβέρνηση, όπως μάσκα φοράει και το κόμμα Καριστιανού. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σκάνδαλο από το οποίο
8: δόθηκαν. Ένα σκάνδαλο τεράστιο, στο οποίο τι έγινε. Δόθηκαν 32 σχεδόν εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης σε εταιρεία συνδεδεμένη με το σύζυγο της Φόντερ Λάιεν. Τα λέγαμε που ήρθε το καλοκαίρι και φάγανε μαζί στην Κρήτη Φόντερ Λάιεν με το Μητσοτάκη. Που ψάχναμε να δούμε, τα καλοκαίρια που είναι ο Μητσοτάκης και τον βρίσκαμε να κάνει μπάνια. Και το χειμώνα δεν ξέραμε που ήταν και έκανε σκι. Ξεχνάτε, γι' αυτά τα ξεχνάτε. Μάλλον ξεχνάτε, γιατί ξέρετε, ο ήχος από το παλαμάκι ψιλοσοκάρει τον εγκέφαλο. Γενικά κάθε κλακ, έτσι δυνατό, αυτός εδώ ήχος, σοκάρει λίγο τον εγκέφαλο. Στο παλαμάκι, λίγο σοκάρει τον εγκέφαλό σας, μέχρι που τα έχετε ξεχάσει όλα. Αυτοί είστε, παλαμάκιδες. Τι γίνεται, ξεπετάγεται ένας νέος εθνοσωτήρας σε κάποια φάση και το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να χειροκροτάτε. Ποια σταθερότητα, ποιος αγώνας που δίνουν μερικοί, ποιες αλήθειες που λένε μερικοί, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Νέο πρόσωπο, παλαμάκια. Για να μην αρχίσω να λέω για τα πρόσωπα που έχουν μοιράσει. Γιατί βλέπω εδώ πέρα, κύριε Καλεντερίδη, που ήσασταν πράκτορας, εδώ πέρα βλέπω ότι έχετε έναν γιο, ο οποίος είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Σωστά, σωστά. Υποστηρίζει την Καριστιανού. Ξέρετε, στο χωριό μου είχαμε έναν. Ξέρετε τι έκανε. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Έτσι μάλλον λειτουργεί και ο Σάββας ο Καλεντερίδης. Σου λέει, εγώ πάω με το Σαμαρά, στείλ το γιο με την Καριστιανού. Τουλάχιστον κάποιος να μπει στη Βουλή. Λοιπόν, περίμενε, άκου τώρα τι κάνει ένας στο χωριό μου. Έχει τρία παιδιά. Στις εκλογές που έρχονται. Αλλά όχι τις εθνικές εκλογές. Τις δημοτικές εκλογές. Τι κάνει. Τον ένα το γιο το βάζει στη μία την παράταξη. Τον άλλον στην άλλη, τη δεύτερη, και τον τρίτο στην τρίτη. Και σου λέει, αυτές οι τρεις είναι οι παρατάξεις. Μία από αυτές τις παρατάξεις θα εκλεγεί. Θα έχουμε ένα δημοτικό σύμβουλο στην οικογένεια. Κάπως έτσι το πας και εσύ, Καλεντερίδη, από ό,τι βλέπω. Άμα έχεις και άλλα παιδιά, στείλε και σε άλλα κόμματα, αδερφέ. Τουλάχιστον κάποιος να μπει. Που εγώ σας λέω ότι σιγά σιγά θα τα παρατάνε. Θα τα παρατάνε, ακούστε που σας λέω. Θα καταλάβουν ότι οι επίτηδες στο σύστημα και το με γραμμή Μαξίμου δώσανε τέτοια έκταση στο θέμα και αυτή είναι η αλήθεια. Η δική μου αλήθεια είναι αυτή, λοιπόν, τοποθετούμε γιατί έχω λίγο χρόνο για το τι ακριβώς συμβαίνει με την Καριστιανού. Γιατί με ρωτήσατε και μου στείλατε πολλά μηνύματα. Πες την άποψή σου, πες το ένα, πες το άλλο και λέω την άποψή μου. Λοιπόν, ξέρετε τι συμβαίνει με την Καριστιανού. Την Καριστιανού δεν τη φοβήθηκαν ποτέ. Η Καριστιανού στην ουσία βγήκε μπροστά γιατί ήταν πρόεδρος συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών. Και σαν πρόεδρος του συλλόγου είχε μια ικανότητα να λέει κάποια πράγματα και να συγκεντρώνει μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, μια λαϊκή εξέγερση. Ξέρετε, αυτό που φοβούνται οι κυβερνήσεις περισσότερο είναι οι λαϊκές εξεγέρσεις. Δηλαδή, να βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και να παραλύουν τα πάντα. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ένα οικονομικό χτύπημα. Ακούστε όμως τι γίνεται. Σου λέει, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτά τα τεράστια ποσοστά σε όλη την Ελλάδα που υποστηρίζουν τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, πρέπει να βαρέσουμε το κεφάλι. Ποια είναι η μπροστινή τους, ποια είναι η πρόεδρος, η Καριστιανού. Τι θα κάνουμε με την Καριστιανού. Την Καριστιανού θα την φουσκώσουμε τα μυαλά να πιστέψει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο το ότι αν κατέβει στην πολιτική θα καταφέρει κάτι. Και τα κατάφεραν. Τις φουσκώσαν τα μυαλά και κατέβηκε στην πολιτική. Ξαναλέω όμως, ο λαός δεν υποστήριζε την Καριστιανού σαν Καριστιανού. Άσε που γνωρίζουν ότι δεν είναι ικανή να έρθει σε αντιπαράθεση, το κατάλαβαν από το Στραβελάκι. Με την πρώτη της παρουσία στο Στραβελάκι κατάλαβαν ότι, ότι το σύστημα την έχει για πλάκα. Την έχει για πλάκα, σας το λέω εγώ. 5 φορές να βγει στην τηλεόραση θα εκτεθεί μέχρι αηδίας, γι' αυτό δεν βγαίνει. 5 φορές να βγει στην τηλεόραση θα την κάνουνε όπα οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό κάθεται σπίτι της και βγάζει βιντεάκια. Ακούστε όμως τι θα σας πω εγώ. Αν παρέμενε πρόεδρος, θα είχαν σοβαρό πρόβλημα. Γιατί? Γιατί ο λαός κατέβαινε στους δρόμους. Ο λαός επαναστατούσε. Θυμάστε τα συλλαλητήρια. Χαμός για τα Τέμπη. Υποστήριζαν όλους τους συγγενείς και απαιτούσαν δικαίωση. Αυτοί πιστεύανε ότι χθες στο Ολύμπιον θα κατέβει αυτός ο λαός να φωνάξει ζήτω το κόμμα. Αυτό πιστεύανε, ότι θα κατέβει ο λαός να φωνάξει ζήτω το κόμμα. Και χθες άρχισαν σιγά σιγά να προσγειώνονται ξανά στην πραγματικότητα. Και θα προσγειωθούν πολύ απότομα για το πώς το σύστημα τους έπαιξε μπάλα. Να το ξέρετε. Θα πέσουνε απότομα. Γιατί? Γιατί βλέπω παράλληλα ότι έχει πέσει γραμμή από το Μαξίμου. Διαφημίζεται παντού η κίνησή της για να ξεχαστούν τα υπόλοιπα. Sky, η εφημερίδα, διάφορα site φιλοκυβερνητικά και διάφορες εκπομπές και διάφοροι άνθρωποι ασχολούνται ενεργά με την Καριστιανού. Εγώ ασχολούμαι με την Καριστιανού γιατί είναι στην επικαιρότητα. Και με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα προσπαθώ να κάνω μια ανάλυση για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο συμβαίνει. Έχει πέσει γραμμή από το Μαξίμου. Διαφημίστε την. Βγάλτε την μπροστά. Ο λαός να τη στηρίξει. Και όταν θα έρθει η στιγμή, σαν πιόνι του συστήματος, να έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιον, θα εκτεθεί μέχρι αηδίας. Θα εκτεθεί μέχρι αηδίας. Κρατήστε αυτά που σας λέω. Κρατήστε την ημερομηνία 22 Μαΐου το 2025 και σε λίγο καιρό θα το βάλω αυτό εδώ πέρα το σημερινό την πρώτη ώρα να ξαναπαίξει όταν θα επιβεβαιώνομαι. Εντάξει, σας το λέω. Θα τη βάλω τη σημερινή την πρώτη ώρα όταν θα επιβεβαιώνομαι να ξαναπαίξει να ακούσετε τι σας έλεγα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Ναι, ο Αυγερινός χθες πήγε εκεί πέρα για να πει τα παράπονά του για τη Ρωσία, αφού σας το είπα. Δεν ήσουν ασυντονισμένος, αδερφέ. Ναι, μας είπε χθες ο Αυγερινός στην παρουσίαση για τον Τολστόη. Μας είπε για τον Τσέχοφ. Μας είπε για τον Ντοστογεύσκη. Βέβαια, μας είπε. Ναι, Καλίνκα, Καλίνκα. Βάλε ρε μια Καλίνκα για τον Αυγερινό. Τι ψυχή έχει ένα τραγούδι. Βάλε να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος, αφού δεν ασχολείται με την ελληνική ιστορία.

0: Αυτό έπρεπε να βάλουν χθες εκεί στο Λίμπιον. Όχι ότι εγώ έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους Ρώσους. Και θεωρώ ότι η Ρωσία έχει έναν σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος ηγείται και προστατεύει τη χώρα. Αλλά δυστυχώς εγώ δεν είμαι με τη Ρωσία, ούτε με την Αμερική, ούτε με την Ευρώπη, ούτε με τη Γερμανία. Εγώ είμαι με την Ελλάδα, ρε αδερφιά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν έχω θέμα με τη Ρωσία, αλλά είμαι με την Ελλάδα και μόνο με την Ελλάδα. Και θα συνεχίζω να αγωνίζομαι για το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, για την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Εντάξει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι 20 χρόνια στη Μόσχα, βγαίνει αγκαλιά φωτογραφίες με τον Λαυρόφ, στα δικαστήρια τώρα καλεί τη Ζαχάροβα να έρθει, μιλάει για Ρώσους ποιητές και συγγραφείς, λες και δεν υπάρχουν Έλληνες. Να κάνουμε επιλογές είναι όλα. Έλα, έλα, βάλε ένα καρά, έλα, βάλε ένα καρά τώρα. Αυτά είναι εντάξει, ο Βγερινός χάρη και λίγο. Βάλε εδώ από το βορρά μέχρι το νότο. Δώσε ρε εδώ λίγο ελληνικά. Πάμε λίγο ελληνικά, βρε τώρα, μόλις τις ξέρει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχτηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχοι του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθερξη και χθες μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κύριος Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντο. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επί τόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
4: Καιρός.
3: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Άλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λιουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
18: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Δηλαδή, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε και όσο λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του οποία έγινε και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
19: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4

0: 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
3: Είναι ανιψιός του γνωστού Θέμη Καλαποθαράκου. Καλησπέρα κύριε Παντελή.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις το βήμα να μιλήσω. Ήταν ο νονός μου ο Θέμης ο Καλαποθαράκος.
3: Α, ήταν νονός σου.
4: Ο νονός μου, ναι.
3: Ωραία, ο νονός σου. Για εξήγησέ μου τώρα λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μου έστειλες, θέλω να βγω στον αέρα, θέλω να μιλήσω. Και επειδή δίνω βήμα σε όλους, θέλω να το πιάσουμε από την αρχή. Για ποιο λόγο θες να βγεις στον αέρα και τι θες να μας πεις?
4: Θέλω να πω, αυτά που θα πω καταρχήν, Γρηγόρη μου, σε κάποιους ανθρώπους δεν θα αρέσουν και δεν θα τα δεχτούν, δυστυχώς. Γιατί μιλάνε για μπραβιλίκια, μιλάνε για... Είμαστε νονί της νύχτας, μπράβη, δεν είναι τα πράγματα.
3: Απλά ξέρεις τι, θέλω να είμαστε προσεκτικοί.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν θέλω να αναφέρουμε ονόματα.
4: Όχι, όχι,
3: θέλουμε,
4: όχι.
3: Θέλω να μου εξηγήσεις αυτό που θες να μου εξηγήσεις. Απλά γιατί ο καθένας μετά θα μπορεί να κινηθεί νομικά και θα πρέπει και εγώ,
4: ναι,
3: να τρέχω στα
4: δικά. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
3: Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε, είπα. Όχι, πάμε να κλείσουμε το τηλέφωνο. Περίμενα να τον ξανακαλέσω. Περίμενε, τι να κάνουμε.

τραβάμε με αυτή την εκπομπή. Δεν το σηκώνει τώρα το τηλέφωνο. Έλα, Χριστέ και Κύριε. Περίεργα πράγματα. Μου ζητάς να σε βγάλω στον αέρα, σε βγάλω στον αέρα. Στην πρώτη στροφή πέφτει η γραμμή, έκλεισε το τηλέφωνο, δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα παίρνω, δεν το σηκώνει. Στείλε μου ένα μήνυμα. Αίθουσα σύνταξης τώρα, επειδή μπορεί να έχουμε πρόβλημα κι εμείς. Αλλά δεν νομίζω. Άμα σε πάρουνε τηλέφωνο, στείλε μου τη γραμμή μέσα και ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εδώ πέρα η κατάσταση πλέον είναι απερίγραπτη. Λοιπόν, μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα για όλο αυτό που συνέβη χθες. Φυσικά και μπορώ να τα διαβάσω, αλλά κάποιοι δεν μιλάτε με ωραία λόγια. Γι' αυτό θα προτιμήσω να διαβάσω μόνο κάποια μηνυματάκια τα οποία είναι συγκεκριμένα. Πού είναι ρε, ναι, τώρα. Να προσπαθήσω, λες, να ξαναπροσπαθήσω άλλη μια φορά. Να, τώρα το... Αδερφέ... Μου έκλεισε, λέει, από μπαταρία το τηλέφωνο, μου έστειλε μήνυμα. Έχεις άλλο τηλέφωνο, περίμενε. Έχεις άλλο τηλέφωνο. Να σε πάρουμε. Καλά, ρε φίλε, βγαίνεις για συνέντευξη να πούμε, να πεις εδώ πέρα αλήθειες. Θες για τη νύχτα, για το ένα, για το άλλο. Και δεν έχει το τηλέφωνο σου μπαταρία. Και πώς μου στέλνεις μηνύματα, τέλος πάντων. Να... Τι να. Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ πέρα λέει ένα μήνυμα. Υπάρχει περίπτωση, λέει, ο Θανάσης ο Αυγερινός να μην πίνει κοκακόλα γιατί είναι αμερικάνικη. Πού να ξέρω, αδερφέ, άμα πίνει ή δεν πίνει. Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις που μου κάνετε, αν πίνει κοκακόλα. Γιατί λέει, γνωρίζω ότι οι πιο πολλοί κομμουνιστές δεν πίνουν κοκακόλα επειδή είναι αμερικάνικοι. Πού να ξέρω, ρε αδερφέ, τι πίνουν και τι δεν πίνουν. Ρε αδερφέ, τώρα τι είναι αυτά. Τώρα μου λέει, όχι, λέει, δεν έχω άλλο τηλέφωνο. Κρίμα, λέει, και θα άκουγε πολλοί κόσμος. Ρε παράνοια. Οκ, οκ, άστο. Οκ, άστο, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Εγώ τουλάχιστον είχα την καλή διάθεση να βγεις στον αέρα να πεις τα πράγματα. Αυτό πρέπει να μου το αναγνωρίσεις. Μας δουλεύουνε, ρε αδέρφια, ξέρω εγώ. Η δολοφονία πάντως του Θέμη Καλαποθαράκου έγινε 10 μέρες μετά από αυτήν του Βασίλη Γρηγοράκου. Και πολλοί λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν αντίπεινα για τη δολοφονία του πρώην αρχηγού της συμμορίας, του Θεμιστοκλή Παπαμάλη. Έχει ζουμάκι το θέμα του Θέμη Καλαποθαράκου. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ποτέ στον αέρα. 25 Ιουλίου του 2000 δολοφονήθηκε μετά από άγρια ένοπλη επίθεση. Του στήσανε νέδρα, καρτέρι αλλιώς που το λένε θανάτου, έξω από το εξοχικό του. Και μόλις ο Καλαποθαράκος πλησίασε το αυτοκίνητό του, άνοιξαν πύρ εναντίον του με κάτι βαριά όπλα που είχαν οι δολοφόνοι του. Υπήρξε και μια ανταλλαγή πυρών. Και ο 37χρονος τότε νονός της νύχτας πυροβόλησε, λέει, 18 φορές εναντίον των εκτελεστών του, αλλά δεν τα κατάφερε. Έπεσε νεκρός. Είχε φάει 60 σφαίρες. Στο σώμα του βρέθηκαν 60 σφαίρες.

τηλέφωνο εκεί πέρα, δεν έχει κάποιο γνωστό σου κάποιο κομπάρι. Στο γείτονα πε φέρνει το τηλέφωνο. Δεν έχω στον αέρα να πω αλήθεια. Τώρα δηλαδή δημήθηκε το κινητό σου. Άσε τώρα. Λοιπόν. Τρίτη ώρα, ποιον θα έχεις, με ρωτάτε. Ποιον πρώην πράκτορα. Ποιον πρώην πράκτορα. Τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι. Πριν 2 χρόνια κάναμε συνεντεύξεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και έβγαλε κάποια πράγματα στον αέρα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Και πρέπει να πω και κάτι ακόμα, γιατί πολλοί θα αναρωτηθείτε. Κανονικά καθημερινά, κάθε Παρασκευή τρίτη ώρα, είχαμε μαζί μας τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Αυτή την Παρασκευή δεν θα τον έχουμε μαζί μας. Την άλλη Παρασκευή όμως θα τον έχουμε κανονικά. Θα λείψει μια Παρασκευή. Και η αλήθεια είναι το ότι έχει ανακοινώσει κάποια πράγματα ο κύριος Απόστολος Πετράκης, ότι υπάρχει ένα ανοιχτό συμβόλαιο για αυτόν. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα σοβαρεύουν. Διότι τον έχουν ενημερώσει ότι κάποιοι θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ότι ενοχλεί. Και ενοχλεί αρκετά. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο έχετε αποδεχθεί πλέον στην Ελλάδα το ότι όποιος ενοχλεί βγαίνει από τη μέση. Είναι πάντως τρομερό το ότι κυκλοφορεί έτσι απλά στην κοινωνία μας αυτός ο τρόπος, αυτή η σκέψη για το τι παθαίνει κάποιος όταν σηκώνει το κεφάλι ψηλά και λέει την αλήθεια. Μου στέλνει ηχητικό. Τι ηχητικό είναι αυτό που με στέλνει, αδερφέ? Περίμενε λίγο. Ένα λεπτό, δώστε μου για να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή, γιατί θα με τρελάνουν.

Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθώ λίγο στα σημαντικά, μιας και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω και άλλη ώρα, γιατί ο συγκεκριμένος που ήθελε να μιλήσει δεν θα μιλήσει. Θέλω να πάω λίγο στην Τουρκία και να σας ενημερώσω ότι στους 90 εκατομμύρια που έχουν, αυτός είναι ο λαός της Τουρκίας, τώρα οι περισσότεροι είναι Έλληνες, οι άλλοι είναι Κούρδοι, οι άλλοι είναι Αρμένοι, τέλος πάντων ονομάζονται Τούρκοι, πώς θα το κάνουμε πλέον, έτσι ονομάζονται. 90 εκατομμύρια έχουν 600 βουλευτές. Η Ελλάδα που έχει 10 εκατομμύρια έχει 300. Και έχει φυσικά, να το πούμε και αυτό, και καμιά 9 εκατομμύρια που θέλουν να γίνουν βουλευτές. Ναι, 90 εκατομμύρια οι Τούρκοι έχουν 600 βουλευτές και η Ελλάδα που έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό έχει και καμιά 9 εκατομμύρια που θέλουν να γίνουν βουλευτές. Ναι, 90 εκατομμύρια οι Τούρκοι έχουν 600 βουλευτές και η Ελλάδα που έχει

0: Θα τρώω κανένα χαβιάρι. Άντε, υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που εκμεταλλεύονται τη θέση τους και δίνουν έναν αγώνα γιατί δεν θέλω να τσουβαλιάζω. Οι υπόλοιποι, το καλοκαίρι διακοπές, τζαμπαντάν αυτοκίνητο, τζαμπαντάν εισιτήρια, τζαμπαντάν σπίτια, τζαμπαντάν υπολογιστές, τζαμπαντάν λούσα, τζαμπαντάν όλα. Δίνω βήμα σε όλους. Δεν τους ξέρω προσωπικά όλους αυτούς. Μου λέει καλά, δεν ξέρεις ποιον βγάζεις. Όχι, δεν τον ξέρω, ρε φίλε. Ο άνθρωπος μου έστειλε μήνυμα, με ενημέρωσε, μου είπε: έχω να πω πράγματα για τη νύχτα. Είμαι ανιψιός, βαφτισιμιός. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς με έχει στείλει. Του καλαποθαράκου, βγάλε με να πω. Ευγές να πεις. Και βγήκε να πει και έκλεισε το κινητό του από μπαταρία. Αλλά μου στέλνει μηνύματα και με ενημερώνει ότι έχει κλείσει το κινητό του από μπαταρία. Άκουγα χθες την ΕΡΤ παρεμπιπτόντως, μιας και μιλούσα τώρα για τα καναλάκια και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άκουγα χθες την ΕΡΤ. Κάποιον δεν θυμάμαι το όνομά του, έχω πρόβλημα με τα ονόματα, δεν τα θυμάμαι. Από το Υπουργείο ήτανε, ο οποίος ξεδίπλωσε έτσι ένα φοβερό σχέδιο για το πώς θα πέσουν τα ενοίκια, για το πώς θα επιδοτήσουν την ανακαίνιση των διαμερισμάτων και για το πώς θα νοικιαστούν μέσα από αυτά τα επιδόματα που θα δώσουν από το ίδιο πρόγραμμα. Όλα αυτά τα σπίτια που κάποιοι έχουν αγοράσει και έτσι θα χτυπήσει ο ένας τον άλλον την τιμή και πια σταυγό και κούρευτο. Η πιο απλή λύση για τα υψηλά ενοίκια είναι να διώξεις κάποιες πλατφόρμες από την Ελλάδα ή να βάλεις όρια γιατί έχεις ξεφύγει. Και επίσης θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο πλαφόν αναπεριοχή. Και ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα, δεν γίνεται ο άλλος να μου δίνει το διάρι 1000 ευρώ. Και σε μια περιοχή, ξέρω εγώ, που είναι τελείως υποτιμημένη. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο. Εδώ στα νησιά, να φέρουμε το πιο γνωστό παράδειγμα και κανονικά από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι περιορισμοί στις πλατφόρμες. Πας σε ένα νησί και είσαι καθηγητής. Το χειμώνα βρίσκεις σπίτι να νοικιάσεις για να δουλεύεις στο σχολείο. Το καλοκαίρι δεν βρίσκεις. Γιατί δεν συμφέρει τον ιδιοκτήτη να τον νοικιάσει εσένα και το βγάζει να το νοικιάσουν μέσα από πλατφόρμες όπως είναι το Booking, όπως είναι το Airbnb, όπως είναι διάφορες τέτοιες πλατφόρμες, οι τουρίστες, και να βγάλει τα τριπλάσια λεφτά σε ένα μήνα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Θα δώσει επιδοτήσεις στην ανακαίνιση διαμερισμάτων και ακινήτων? Τις έχω δει εγώ αυτές τις επιδοτήσεις που τις δίνουν στους δικούς τους για να χτίσουν βίλες και για να χτίσουν ξενοδοχεία. Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, όποτε γουστάρετε, ελάτε να σας πάρω το χεράκι, να πάω να σας δείξω μια ταμπέλα όπου άλλος έκτισε 5 βίλες και το 80% των χρημάτων του το δώσαν από το ΕΣΠΑ. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, βέβαια. Ναι. Τι είναι το ΕΣΠΑ? Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δηλαδή η ανάπτυξη της περιοχής τι ήτανε? Να δώσουν λεφτά 80% σε αυτόν να κάνει 5 βίλες. Άμα δηλαδή αυτός έχωσε χρήμα και του κόστησαν οι βίλες, λέω εγώ τώρα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

0: ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Φίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
4: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επίσης, μιας και αναφέρω την ΑΔΕ, είναι αλήθεια το ότι χρησιμοποιείται κάποιους οργανισμούς δήθεν φιλανθρωπικούς? Για συγκεκριμένους λόγους. Είναι αλήθεια το ότι έχετε μοιράσει σε αυτούς τους οργανισμούς εξουσιοδοτήσεις για να μπορούν να δίνουν, να πουλάνε ή να αγοράζουν ακίνητα? Κατά πόσο επιτρέπεται ένας φιλανθρωπικός οργανισμός να δέχεται τεράστιες δωρεές, να δέχεται ακίνητα τα οποία φυσικά όποιοι τα αφήνουν με την καλή τους στην καρδιά ή τα δίνουνε, τα αφήνουν και τα δίνουν για να πάνε σε κάποια παιδιά, σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για να βοηθήσουνε τα κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά κατά πόσο μπορεί αυτός ο οργανισμός αυτά τα ακίνητα να τα πουλήσει? Κατά πόσο μπορεί τα χρήματα να τα διαθέσει σε συγκεκριμένα πράγματα και όχι να πάνε στα παιδιά? Και κατά πόσο έχετε ελέγξει, κύριε Πιτσιλίαν, μέσα σε αυτούς τους φιλανθρωπικούς, φιλοζωικούς και πάει λέγοντας οργανισμούς κάποιοι δεν ξεπλένουν χρήμα? Ρωτάω, κύριε Πιτσιλή, να μου απαντήσετε, γιατί μου φαίνονται κάποια πράγματα πολύ περίεργα. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να ρωτάει ο Γρηγόρης. Κανονικά θα έπρεπε να ρωτάει η δικαιοσύνη. Αλλά ποια δικαιοσύνη? Που πετάει χαρταετό? Η δικαιοσύνη που από ό,τι φαίνεται δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις? Η δικαιοσύνη που, όπως λέει ο λαός, είναι στο κόλπο? Επίσης, μιας και ανέφερα αυτά τα κοντέινερ, ποιοι είναι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη αν βρούνε μέσα ένα κοντέινερ κάποια παράνομα? Έχω μιλήσει με λιμενικούς, έχω μιλήσει με αστυνομικούς, έχω μιλήσει με στρατιωτικούς, έχω μιλήσει με πολλούς. Και περισσότεροι ξέρετε τι λένε. Καλά ρε, θα κάτσω εγώ να αναλάβω την ευθύνη? Άκου τι λένε, λιμενικοί, αστυνομικοί και στρατιωτικοί. Θα κάτσω εγώ να αναλάβω την ευθύνη? Θα κάτσω εγώ τώρα να βρω ένα φορτίο? Με αυτόν τον τρόπο μιλάνε. Να βρω ένα φορτίο και να πάω να το παραδώσω? Και εμένα ποιος θα με σώσει μετά, λένε? Και εμένα ποιος θα με προστατέψει μετά? Και πώς θα με προστατεύσει αν βρω ένα φορτίο από αυτούς όλους? Την οικογένειά μου ποιος θα την προστατεύσει? Αυτά είναι που αναρωτιούνται οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι στρατιωτικοί. Και γίνεται ο κακός χαμός. Και ανάλογη είναι και η κατάσταση στις φυλακές, όπου δεν υπάρχει σοφρονισμός, το έχουμε πει. Όπου οι φύλακες λένε δεν μπορώ, μπλέκω. Σκέψου τώρα να είσαι εσύ σοφρονιστικός υπάλληλος ή να είσαι αστυνομικός, και την ώρα που περνάς έξω από ένα κελί, να σε πιάνει αυτός που είναι στο κελί για να σε λέει ξέρω την οικογένειά σου, ξέρω που μένεις, και αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, οι δικοί μου έξω θα σε βρούνε. Σκέψου το λίγο. Αν πάει να το αναφέρει, είναι ρουφιάνος, θα έχει πρόβλημα. Αν δεν τον ακούσει και δεν κάνει αυτό που του λέει, θα τον απειλεί. Θα τον προστατεύσει κανένας? Ρωτάω, τον προστατεύει κανένας? Είναι όλοι εκτεθειμένοι απέναντι σε εγκληματικά στοιχεία? Είναι όλοι εκτεθειμένοι απέναντι στους εκβιασμούς? Και μιας και που λέω για εκβιασμούς, υπάρχουν και αρκετοί δημοσιογράφοι. Ένας θεός τους κάνει δημοσιογράφους. Εκβιαστές είναι. Εκβιαστές είναι. Οι οποίοι τι λένε? Θα βρίζω το Γρηγόρη μέχρι να μου δώσει λεφτά να το βουλώσω. Έτσι λειτουργούν οι εκβιαστές, δήθεν δημοσιογράφοι. Θα βρίζω μέχρι να μου δώσουν λεφτά να το βουλώσω. Ξέρετε πόσοι υπάρχουνε? Και τους ανέχετε το σύστημα. Γιατί τους ανέχετε? Γιατί τους χρησιμοποιεί, φίλοι μου. Τους χρησιμοποιεί. Σου λέει για παράδειγμα άλλος, ποιος ενοχλεί το σύστημα? Ο Γρηγόρης π.χ. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα για να μην αναφέρω κανέναν άλλον. Ωραία. Βάλε αυτόν τον δημοσιογράφο παύλα εκβιαστή να βρίζει, δώσ' του και 10 χιλιάρικα. Τσακ, τα παίρνει ο άλλος και αρχίζει βρίζει. Όχι γιατί είναι ιδεολόγος, όχι γιατί έχει αγανακτήσει, όχι γιατί πιστεύει σε κάτι.
γιατί θέλει να γεμίσει τις τσέπες του. Αυτοί είναι οι γνωστοί εξαγορασμένοι λασπολόγοι και δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Καμία απολύτως σχέση. Είναι άλλο το να υποστηρίζεις την Ελλάδα, είναι άλλο το να αγωνίζεσαι και να λες την αλήθεια και άλλο να τα παίρνεις για να προωθείς την προπαγάνδα τους. Και υπάρχουν και στο αθλητικό κομμάτι, μιας και ακούνε πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι, κάτι παπαγαλάκια που παίρνουν χρήμα από προέδρους και από ΠΑΕ για να υποστηρίζουν μια ομάδα ή για να βρίζουν μια ομάδα. Υπάρχουν παράγοντες, δημοσιογράφοι, ραδιοφωνική παραγωγή, να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς, που παίρνουν χρήμα για να δημιουργούν πρόβλημα. Εγώ σαν οπαδός τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά, όπως πολύ καλά τα γνωρίζουν και οι οπαδοί της Κερκίδας. Οι φίλαθλοι πετάνε χαρταετό. Πετάνε χαρταετό. Και αυτή η ραδιοφωνική παραγωγή, αυτή η δημοσιογράφη, που ένας θεός σας λέει τους κάνει δημοσιογράφους, οι εκβιαστές λασπολόγοι που τα παίρνουν από παντού και τους χρησιμοποιεί το σύστημα, είναι πολλοί, είναι οι περισσότεροι. Μη σας πω, είναι όλοι σχεδόν. Θα αδικήσω αν πω όλοι. Οι περισσότεροι. Γιατί έχει και δημοσιογράφους όντως που δίνουν αγώνα χωρίς να παίρνουν λεφτά από κανέναν. Μην τα βάζουμε όλα σε ένα σάκι. Ελέγχει εκεί πέρα κανένας αν τα παίρνουνε. Ο άνθρωπος λέει ότι είχε πρόβλημα το κινητό του, όχι ότι έπεσε από μπαταρία. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε, αδερφέ, εντάξει. Χάλασ' το και κάντε μια. Θα βγούμε άλλη φορά. Δεσμεύεσαι. Δεσμεύεσαι να βγούμε άλλη φορά. Σε ρωτάω, στείλε μήνυμα. Δεσμεύεται, λέει. Εντάξει, αφού δεσμεύεται να βγούμε άλλη φορά, όλα καλά. Εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί να του έτυχε του ανθρώπου, δεν είπαμε κάτι. Μπορεί να του έτυχε όντως να χάλασε το κινητό του. Φαγωθήκατε, το έκανε επίτηδες. Μπορεί να του έτυχε. Εντάξει. Τι να πω, μπορεί να του έτυχε. Αφού δεσμεύεται ότι θα βγει άλλη φορά και θα τα πει, οκ, το δέχομαι. Αν δεν έβγαινε, θα έλεγα ότι κάτι έγινε. Αν δεν έβγαινες, στο λέω ξεκάθαρα μέσα από τη συχνότητα, αν δεν έβγαινες άλλη φορά, θα έλεγα ότι το έκανες επίτηδες. Τώρα αφού δεσμεύεσαι ότι θα βγεις άλλη φορά, όλα καλά. Λοιπόν, ελέγχει κανένας όλους αυτούς που τα παίρνουνε χοντρά? Όχι, δεν τους ελέγχει κανένας. Γιατί δεν τους ελέγχει? Γιατί δεν παίρνουν φυλακή? Γιατί έχουν από πίσω τους υπουργούς, τους βουλευτές, τον ένα τον άλλο. Και πάρα πολλές φορές, μην νομίζετε, υπάρχουν και υπουργοί που τους χρησιμοποιούν όλους αυτούς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους το επιτρέπουν. Και σκέψου τώρα εσύ να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να αναδείξει την αλήθεια και να έχεις απέναντί σου αυτούς τους πληρωμένους οι οποίοι έχουν εξουσία, έχουν στήριξη, και να προσπαθείς να τους πας κόντρα με κάθε τρόπο. Σκέψου το. Σίγουρα πάει το μυαλό σας αρκετούς. Θα τους καταλαβαίνετε από αυτούς από έναν τρόπο, με έναν τρόπο, όταν αλλάζει η άποψή τους ραγδαία από στιγμή σε στιγμή. Άνθρωπος που έχει ιδεολογία δεν αλλάζει την άποψή του άμεσα. Δεν πάει από εδώ εκεί και από εκεί εδώ έτσι γρήγορα. Δεν κάνει τέτοιες κολοτούμπες. Μόνο όσοι αρπάζουν πικικίνια.

0: Σε ποιους αναφέρεσαι, δεν θα σας πω ονόματα. Άσε, δεν θα σας πω ονόματα. Ξέρετε πολύ καλά. Δεν θέλει και πολύ φαντασία να καταλάβετε ποιοι είναι. Δεν θέλει και πολύ φαντασία. Ξέρετε ποιοι είναι. Πολύ καλά ξέρετε ποιοι είναι. Και θα τους δείτε και αυτούς τώρα σιγά σιγά. Θα τους δείτε και αυτούς. Ήδη υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα κατέβουν και αυτά στην πολιτική. Γιατί είπαμε, τα 9 εκατομμύρια στην Ελλάδα θέλουν να γίνουν βουλευτές. Βάλε λίγο ρε το Χάρι Κλίν τον εφοριακό που έκανε. Το απόσπασμα. 100 χρόνια μπροστά ήταν ο Χάρι Κλίν. Δώσ' τον άλλο, δώσ' τον να ακούσουμε το ηχητικό να θυμηθούμε πώς κοροϊδεύε. Δώσε.
1: Σας είπα περιμένετε κύριε μου, σας παρακαλώ περιμένετε, ελληνικά ομιλώ.
2: Περιμένω.
1: Περιμένετε κύριε σας είπα, περιμένετε. Περιμένω. Δεν καθόμαστε κύριε μου, δεν καθόμαστε, περιμένετε.
2: Μάλιστα.
1: Παρασκευόπουλες.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μου λέτε κύριε Παρασκευόπουλε πιστοποιητικό γεννήσεως φέρετε.
2: Μα δεν μου είπατε ότι χρειάζεται.
1: Αν δεν σας είπαν ότι χρειάζεται. Άρα δεν έχετε κύριε Παρασκευόπουλε.
2: Δεν έχω.
1: Έχετε ή δεν έχετε πιστοποιητικό γεννήσεως κύριε Παρασκευόπουλε. Σας παρακαλώ, έχουμε και δουλειά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Δεν έχω.
1: Αν είχατε όμως μαζί σας, προφανώς θα είχατε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως, το οποίο όμως τώρα δεν έχετε.
2: Μάλιστα.
1: Στυλό έχετε κύριε Παρασκευόπουλε?
2: Όχι, δεν έχω.
1: Κονδυλοφόρο?
2: Ούτε.
1: Σας παρακαλώ πηγαίνετε να φέρετε ένα κονδυλοφόρο, ένα πιστοποιητικό γεννήσεως και λάτε, σας παρακαλώ κύριε. Πηγαίνετε κύριε Παρασκευόπουλε. Ο επόμενος.
2: Ωραίστε.
1: Μάλιστα κύριε Ελαφίνα. Να μου λέτε, κύριε Λαφίνα, δήλωση του νόμου 105 κάνατε?
2: Όχι.
1: Εγχείρηση σκολικοειδίτιδος κάνατε, κύριε Λαφίνα?
2: Δεν έχω κάνει.
1: Μάλιστα. Εμετό?
2: Ούτε.
1: Μάλιστα. Καλά. Πηγαίνετε να κάνετε εμετό και λάτε αύριο πρωί, κύριε Λαφίνα. Ο επόμενος. Ορίστε. Δεν μου λέτε δεσποινής μου. Έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
3: Μα κυρία μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
1: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία, όταν δεν μας φέρετε ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
3: Μα...
1: Τι μα κυρία μου, σας παρακαλώ, πηγαίνετε και φέρετε μας ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία. Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε. Ο επόμενος. Εσείς τι θέλετε παρακαλώ?
4: Μια υπογραφούλα κύριε Διευθυντά και καθαρίσαμε.
1: Μάλιστα. Χαρτόσημα έχετε?
4: Καλά χαρτόσημα δεν είναι οργανωμένο σήμερα παιδί μου.
1: Έχετε.
4: Πώς δεν έχω ρε παιδί μου, απ' όλα έχω οργανωμένο σήμερα. Είναι δυνατό να μην έχω?
1: Δεν μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε?
4: Έχω ρε παιδί μου, σου λέω οργανωμένος.
1: Ταυτότητα έχετε?
4: Και ταυτότητα έχω. Όταν λέμε οργανωμένος ρε παιδί μου, εννοούμε οργανωμένος.
1: Δεν μου λέτε πιστοποιητικό γεννήσεως, βιβλιάριο ασθενείας, εγγλικό βιβλιάριο, εκαθαριστικό εφορίας, φορολογική ενημερότητα, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας ότι είστε εν ζωή έχετε?
4: Αυτά κι άλλα τόσα έχω ρε παιδί μου. Καλά μιλάμε για την οργάνωση.
1: Έτσι ε.
4: Και βέβαια. Αφού είμαι οργανωμένος. Καλά σου έσκησα ε.
1: Ναι. Δεν μου λέτε ώρα έχετε?
4: Ώρα δεν έχω. Καλά ανοργάνωτοι είμαστε.
1: Τι ώρα είναι αγαπητέ μου?
4: Μια μισή.
1: Μια μισή ε. Δυστυχώς σχολιάσαμε αγαπητέ μου. Ελάτε αύριο. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
4: Πώς ήρθαν οργάνωτος, ρε παιδί μου, πάλι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό δημόσιο. Φυσικά, άμα φοράς κανένα κουστούμάκι, άμα είσαι κανένας βουλευτής, άμα είσαι κανένας υπουργός, κανένας δημοτικός σύμβουλος, κανένας δήμαρχος, κανένας περιφερειάρχης, άμα είσαι κανένας τέτοιος, μια χαρά σε περνάνε και τρεις και τέσσερις η ώρα, πάνε, ανοίγουν τα γραφεία, όλα. Βλέπεις, η επιλεκτική ακόμα και σε αυτό είναι, ακόμα και στην εξυπηρέτηση. Σκέψου τώρα εσύ να πας στη δουλειά, να πας σε μια δημόσια υπηρεσία. Και ο άλλος, ο υπάλληλος εκεί πέρα, ο δημόσιος υπάλληλος, να έχει πάει στη δουλειά ενώ το προηγούμενο βράδυ έχει μάθει, ας πούμε, ότι του το αφόρεσε τα κέρατα. Πιστεύεις θα σε εξυπηρετήσει? Πιστεύεις θα σε βοηθήσει? Η σκέψου να βαριέται. Πιστεύεις θα τον κάνει κανένας έλεγχο? Θα του πει κανένας, αδερφέ, γιατί δεν βοηθάς την κατάσταση? Όλα καλά! Όλα καλά! Το άλλο με τον ελεύθερο επαγγελματία, το ηχητικό το έχουμε βάλει πολλές φορές για το τι πρέπει να κάνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας για να μπορεί να επιβιώσει. Ένας, ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κατάστημα στην εστίαση. Γιατί πολλοί λέτε ότι θέλετε να υποστηρίξετε την εργατική τάξη, που συμφωνώ ότι η εργατική τάξη είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και συμφωνώ ότι ένας εργαζόμενος σήμερα στην Ελλάδα ανεβαίνει γολγοθά, ανάλογα που δουλεύει. Αλλά και οι εργοδότες ανεβαίνουν γολγοθά, και για τους εργοδότες δεν μιλάει κανένας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν μέρα νύχτα για να μπορούν να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους, και μιλάμε για τους σωστούς εργοδότες. Για αυτούς που δεν πληρώνουν, να τους κυνηγήσει το σύστημα. Να τους κυνηγήσει όπως κυνηγάνε τους νόμιμους. Γιατί έχει ρυθμιστεί έτσι το Σύνταγμα, που πρέπει ο Έλληνας να γίνει, να πούμε, απατεώνας για να μπορέσει να επιβιώσει. Βάλε ρε το ηχητικό του ελεύθερου επαγγελματία. Βάλε ρε το τι τραβάει ο άνθρωπος στην εστίαση που πάει να ανοίξει ένα μαγαζί.
5: Τα προβλήματα που έχει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας σαν και εμένα είναι ότι πρέπει να έχει τεράστιες γνώσεις και να μπορεί να έχει κατασκευαστικές, διακοσμητικές, λειτουργικές, λογιστικές, νομοθετικές, κοινωνικές, πολιτικές, μηντιακές, να χειρίζεται τις σελίδες του, να ξέρει να κάνει Photoshop, τραπεζικές, να πηγαίνει αυτόφορο για 3 δεσιμπέλ, να χαμογελάει συνέχεια, να είναι σεβαστικός, να είναι υπομονετικός, να είναι κοινωνιακός, να ακούει τα προβλήματα του πελάτη, είτε αυτός είναι, είτε αυτοί είναι γέροι, γριές, νέοι, πλούσιοι, φτωχοί, νεόπλουτοι, κλέφτες, βλάχοι, κυριλέδες, ροκάδες, χαουζάδες, παπάδες, γευσιγνώστες, μπαρμαναρέοι, πιαριτζίδες, αεριτζίδες, εφοπλιστές χωρίς βάρκα, ποδοσφαιριστές τοπικού με ύφος Μαραντόνα, να έχουν σχέση με την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα, να μιλάνε γλώσσες ή να προσπαθήσουν να μιλάνε γλώσσες με τον όποιο τουρίστα έρχεται στο μαγαζί, σε ανάγκη να επικοινωνεί και με ανθρώπους που μιλάνε σουαχίλι, να μην παίρνει μισθό για αυτό, για αυτό που κάνει,
0: ναι,
5: να χρωστάει όπου υπάρχει, να τον βρίζουν νομίζοντας ότι βγάζει χρήματα, και ζητάω εν ολίγης κάποιον να πάρει τη θέση μου.
6: Υπάρχει.
0: Γι' αυτό οι περισσότεροι φεύγουν στο εξωτερικό. Σου λέει, ασχολούμαστε με όλους αυτούς. Άσε με τον αδερφέ, σου λέει ο άλλος, πάω εκεί πέρα στο εξωτερικό, να πάω να πιάσω μια δουλειά, να πούμε. Ο άλλος κόβει σίδερα πριν πάει στη δουλειά στην Ισλανδία. Έχω εγώ γνωστό. Πάει στη δουλειά το πρωί να πιάσει, για να κόψει σίδερα με μηχάνημα τώρα, έτσι, επειδή έχει τώρα, παιδί μου, αυτή τη γνώση. Όταν πάει στη δουλειά, λέει, πριν μπει μέσα, πατάει σε ένα μηχάνημα με μια οθόνη τι φαγητό θέλει να φάει το μεσημέρι. Και τρώνε όλοι μαζί το μεσημέρι το φαγητό που επέλεξαν. Τους δίνουν 5 επιλογές. Άρα γλιτώνει και λεφτά από το να μαγειρεύει. Μπαίνει, δουλεύει, πληρώνεται εννοείται τις υπερορίες, τα πληρώνεται όλα, φεύγει. Στα 3 χρόνια που θα δουλεύει και θα κολλάει κανονικά ένσημα, θα πάρει μια πρώτη σύνταξη. Έξτρα λεφτά. Τα επόμενα 3 άλλα λεφτά έξτρα. Και στα 12 χρόνια παίρνει περίπου 1200 ευρώ κάθε μήνα έξτρα. Αν δουλεύεις στην Ισλανδία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα, αν δουλεύεις 12 χρόνια σε ρή με φουλ ένσημα, πόσα λεφτά παίρνεις, είπαμε? Άλλοι δουλεύουν 40 χρόνια, κολλάνε ένσημα και δεν τους δίνουν τη σύνταξή τους. Μη συγκρίνουμε τώρα ανώμιες καταστάσεις, επειδή ο Άδωνης θέλει να σας δείξει ότι δουλεύει ή ότι κάνει κάτι. Μην τρώτε τον παπά. Επειδή την επόμενη ώρα θα βάλω ένα ηχητικό, μια συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, τον Χατζησάβα, για συγκεκριμένες πληροφορίες που είχε αναφέρει στον αέρα για την Τουρκία, που μας είχε πει ότι η Τουρκία θα πάρει ό,τι θέλει γιατί το έχει συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πριν 2 χρόνια τα είχε πει αυτά. Πριν 2 χρόνια. Σήμερα διαβάζω μια ανάρτησή του, η οποία λέει ότι με βάση την εσωτερική πληροφόρηση, αυτός τα λέει, δεν τα λέω εγώ, δεν τα υιοθετώ κιόλας, διαβάζω αυτά που έχει γράψει. Με βάση, λέει, την εσωτερική πληροφόρηση, ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, παρέδωσε, λέει, διαβαθμισμένες πληροφορίες στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.

άλλος τώρα τι με λέει. Κατέβαλε υποψήφιος. Άκου τώρα τι με λέει. Κατέβαλε υποψήφιος, λέει, να σε στηρίξουμε. Ρε, δεν έχουμε δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Τι το πας, λέει, γύρω-γύρω. Δεν το πάω γύρω-γύρω, ρε. Σου μιλάω ξεκάθαρα, ρε άνθρωπε, και δεν θες να το καταλάβεις. Δεν θες να το συνειδητοποιήσεις. Δεν πολιτεύομαι, ρε. Το καταλαβαίνεις αυτό? Γιατί με έχετε ζαλίσει και θα με ξαναζαλίσει, όπως σε κάθε εκλογική διαδικασία. Εδώ πέρα βγάζαν παλιά ανακοινώσεις, χωρίς καν να έχω πει κάτι, ότι είμαι υποψήφιος. Το αναφέρανε, σας λέω. Υποψήφιος βουλευτής ο Γρηγόρης Ερέτης. Ρε, από πού το βγάλετε αυτό το πόρισμα? Το αναφέρανε, το κάνανε, το βγάζανε στα site. Ρε, ηρεμήστε, ρε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμένα θα ακούτε, δεν θα ακούτε τους άλλους. Οι άλλοι λένε αυτά που θέλουν να πούνε. Εγώ σας λέω την αλήθεια. Δεν πολιτεύομαι. Το ακούς? Άσε, δεν πάνε να ανεβάσουν 50 site ότι είμαι υποψήφιος. Δεν πάνε να ανεβάσουν 50 site ότι είμαι αστροναύτης. Εμένα θα ακούς. Δεν πολιτεύομαι. Εντάξει, ας τους να λένε. Αυτοί πάντα θα λένε, χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς να έχουν στοιχεία, εννοείται, έτσι απλά, για να πούνε. Τραγουδάκι, τι τραγουδάκι, Χάρη Κλίν θα βάλω τώρα. Χάρη Κλίν θέλω τώρα, επειδή βάλαμε για τέτοιο. Χάρη Κλίν, τραγούδι. Περίμενε. Θα βάλω τραγουδάκι Χάρη Κλίν και θα έρθω τρίτη ώρα να ακούσετε τη συνέντευξη. Πριν 2 χρόνια τα έλεγε και βγαίνουνε. Και για το Predator έλεγε και για όλα έλεγε. Ποιο τραγούδι να βάλουμε? Ουγκακαμπούμ μπούμ, όχι. Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, όχι. Μάλλον, παιδιά, θα πάω σε Τζίμι Πανούση. Κυρακατίνα, Χάρη Κλίν. Μητσοτάκης, Χάρη Κλίν, commercial. Είναι αυτό, ρε. Για βάλε λίγο, προλαβαίνουμε. Βάλε, έχουμε ένα λεπτό. Είναι αυτό, διαφήμιση για το Μητσοτάκη είχε βγάλει. Για δώστε να, δεν την έχω ξαναδεί.

0: Μητσοτάκη σε αλουμινό χαρτό. Δεν τρώγεται με τίποτα, ε!
1: Μητσοτάκης, πρωθυπουργός ολικής αλέσεως, τώρα και σε οικονομική συσκευασία 5 ροφών.
0: Σε αλουμινό χαρτό, ε!
2: Άντε πες ένα τραγούδι. Ο πρώτος που θα στείλει τραγούδι θα το βάλουμε να παίξει. Οι Φρυγανιές λέει. Πανούση λέει για τα κομματόσκυλα. Τι να βάλουμε, Πανούση θέλεις, Πανούση, αδερφέ, εμένα μου αρέσει ο Πανούσης. Ποιο θες από Πανούση, θες κάποιο συγκεκριμένο? Το Αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες. Ποιο θες? Σουζάνα, η Νταρντάνα, η Ζωή. Ληστέψανε την τράπεζα, λέει ο άλλος Σιδηρόπουλος. Βάλε Πανούση Νέο Έλληνα. Το έχουμε λιώσει τον Πανούση τον Νέο Έλληνα. Μελά. Βάλε Ρασπούτιν, λέει, για τον Αυγερινό άλλος. Λες να βάλουμε Ρασπούτιν για τον Αυγερινό? Φτάνει ρε φίλε, πόση ώρα θα χορεύει ο Αυγερινός?
3: Η ώρα είναι 3.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις.
6: Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχθηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχη του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθερξη και χθες, μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς, από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή, με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κύριος Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα, στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντο. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επί τόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
5: Καιρός.
6: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
7: σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Δύο στα δυτικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης νεφώσεις, παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα την βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Λευτεράκι, τα είδες!
5: Τι να δω ρε Ζωζό!
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις!
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Όλα, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
2: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
3: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει για τα καλά μου Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνι. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Βάζει έκτη.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί
2: στην ιστορία. Οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
2: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πει στον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοά Καρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν υιοθετώ αυτά που λέει ο πρώην πράκτορας της ΕΥΠ, αλλά εφόσον υπάρχει αυτή η συνέντευξη που κάναμε πριν από 2 χρόνια, για να δούμε, επιβεβαιώνεται σε αυτά που έλεγε. Καλησπέρα στον Χατζησάμα Εμμανουήλ. Τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, καλά. Από την τελευταία εκπομπή που κάναμε δεν μου έκανε επαφή κανένας.
4: Κάτσε, αδερφέ, μιλούσαμε αφού με είπες περίμενε το ένα, περίμενε το άλλο. Τι δε, εγώ σε είπα να βγεις πολλές φορές, με είπες εσύ περίμενε.
5: Όχι από σένα, δεν μιλάω για σένα.
4: Με εμένα μιλάς, τι με νοιάζουν όλοι οι άλλοι. Εδώ με εμένα.
5: Για τους εισαγγελείς μιλάω, κύριε Θερέτη.
4: Α, δεν σε έκανε κανένας καμία κρούση, λες, από αυτά που είπες.
5: Έτσι ακριβώς, τίποτα.
4: Λογικό το βρίσκω. Άμα έχεις στοιχεία, πού να εμπλακούν μαζί σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έχεις να πεις όμως. Πάμε λίγο να κάνουμε συζήτηση που θέλουμε.
5: Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Παπασταύρου.
4: Σωστά.
5: Λοιπόν, αυτός με offshore εταιρείες στον Παναμά. Κυκλοφοράει ελεύθερος, παριστάνει τον Υπουργό Επικρατείας. Από εκεί και πέρα, παρότι τα στοιχεία είναι, δεν μπορεί να τα συζητήσει κανένας, γιατί προέρχονται από τις δημόσιες υπηρεσίες του Παναμά, τα έχουμε δημοσιεύσει, τα έχουμε δώσει σε πάρα πολύ κόσμο, έτσι ώστε να καταλάβει ότι αυτά που λέμε είναι αληθινά. Δεν είδα να κουνιέται φύλλο. Κανένας εισαγγελέας δεν ενδιαφέρθηκε. Καμία διοκτική αρχή που θα μπορούσε να τον ερευνήσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, παραδείγματος χάρη. Τίποτα, κανένας. Πιθανολογώ αυτό πρέπει να έχει, να έχει σχέση με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόσκη, καθότι όλοι αυτοί τώρα ήταν μέσα στα ίδιες εταιρείες, στα ίδια διοικητικά συμβούλια της ΖΕΟΣ, ΖΕΟΣ Διών. Εκεί είχαν πάρει και τα χρήματα για να κάνουν αύξηση με το κεφαλαίου από τη Velvet Success. Εν πάση περιπτώσει, μια διαφθορά και μια βρωμιά μέσα στο μαξί μου το ίδιο που κάνουν όλοι τους Κινέζους. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Αυτό για το θέμα Παπασταύρου. Εσάς δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση στους Έλληνες όλους που ακούνε. Που
4: εμένα μου κάνει εντύπωση. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή το ότι τα έχετε στείλει αυτά και στη δικαιοσύνη και δεν έχετε δει κάποια απάντηση.
5: Ναι, τίποτα. Κανένας εισαγγελέας δεν είχε το θάρρος να κάνει την παραμικρή έρευνα. Γι' αυτό τους αποκαλώ όπως τους αποκαλώ, διότι είναι τιμολογημένα βούλβα. Για να μην το πω στα ελληνικά χιδέα, το λέω στα λατινικά, για να καταλάβουν τι είναι. Τιμολογημένα βούλβα είναι.
4: Είναι φοβερά αυτά, τα έχουμε συζητήσει όμως, τα έχει ακούσει ο κόσμος. Υπάρχουν και οι εκπομπές για τον Παπασταύρου και για όλα αυτά τα στοιχεία που κρατάτε στα χέρια σας και για τα οποία τους έχετε κάνει.
5: Έχει δημοσιεύσει το Στέφανος ο Χίος στο Μαγγελιό. Ναι. Τα έχουμε πει και εμείς τώρα 2 φορές στην εκπομπή. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Οι Έλληνες θα πληρώνουν τα σπασμένα.
4: Βέβαια.
5: Οι Έλληνες πρέπει να μάθουν να απαιτούν, διότι αν δεν μάθουν να απαιτούν, θα παραμείνουν όσοι έχουν σήμερα διχασμένοι. Τους θέλουν διχασμένους για να μην υπάρχει δύναμη.
4: Ωραία. Εγώ θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις.
5: Τώρα η ανιψιά του Πρωθυπουργού να μου κάνει εμένα business 30 εκατομμύρια ευρώ. Πού τα βρήκε τώρα αυτή?
4: Εσύ θα μου πεις, εσύ είσαι πρώην πράκτορας της ΕΥΠ. Πού τα βρήκε?
5: Κοίταξε, εγώ που το ανακάλυψα και το δημοσίευσα. Αυτή έκανε μια εταιρεία η οποία είναι ραφιού με 1000 ευρώ στην Κύπρο. και μέσα από εκεί βρέθηκε να είναι σε μια άλλη εταιρεία πάλι της Κύπρου, μέτοχος, όπου το μερίδιό της στην εξαγορά του δηληστηρίου στην Ιταλία, παρέθεση, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, έτσι, το μεγαλύτερο της Ιταλίας. Το βρίσκεται στη Σικελία αυτό. Είναι το ΙΣΑΜ, στον Πριόλο. Λοιπόν, βρίσκεται εκεί να συμμετέχει με 30 εκατομμύρια ευρώ. Και ρωτάω τώρα, πώς θα δικαιολογεί αυτή 30 εκατομμύρια ευρώ? Ποιος της τα έδωσε για να είναι μέτοχος? Πάμε τώρα. Ποια συμφέροντα είναι αυτά πίσω από αυτή την τεράστια εξαγορά του 1,5 δισεκατομμυρίου τουλάχιστον ευρώ? Διότι δεν ούτε αυτό το στοιχείο είναι γνωστό. Ποιος είναι? Είναι ένας κύριος από το Ισραήλ, ο οποίος είχε κάτι ιστορίες στη Ρουμανία και την Ελβετία, του είχαν βγάλει διεθνές ένταλμα σύλληψης, ένας αξιωματικός το Ελευθέριος Βενιζέλος, χωρίς να γνωρίζει ο Κακόμοιρος, τον συνέλαβε και από εκεί ξεκίνησε ένας γολγοθάς για αυτόν, ναι, τον κύριο Ισραηλίτη, το όνομά του τώρα μου διαφεύγει, όχι δεν μου διαφεύγει, Steinmetz. Steinmetz. Μπαίνει Steinmetz. Το συλλάβανε εκεί, ανακαλύπτουν μετά ότι συλλάβανε τον άνθρωπό τους και μετά γίνεται ελεύθερος αυτός, παρότι είχε ερυθρά αναγγελία στην Ίντερπολ. Πάμε τώρα. Η Μπακογιάννη, συνεργάτης του κύριου Steinmetz, 30 εκατομμύρια επένδυση. Άρα ο κύριος Steinmetz της τα έδωσε, διότι τον καθαρίσανε. Δηλαδή, τον βγάλανε τη φυλακή με μια απόφαση του εφετείου, που πιάσανε εκεί κάποιους δικαστές δικούς τους και λέει εδώ θα βγάλετε αυτό, καθαρίστε τον. Πάρε κυρία Μπακογιάννη 30, αλλιώς δεν δικαιολογούνται τα 30. Έτσι το κάνανε το κόλπο. Κατάλαβες?
4: Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο την άποψή σου για αυτό που γίνεται με την επιστολική ψήφο, και γιατί εγώ θεωρώ ότι προχωράμε σε μια τεράστια ανοθεία.
5: Επιστολική ψήφο. Εάν συντρέχανε οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίζανε μια τέτοια δράση, εγώ το πιστεύω, όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Όμως με τη singular να μετράει τα φασόλια, με τη singular, έτσι, για να μην ξεχνάμε, πίσω από τη singular είναι space, πίσω από τη space ήταν ο Μανολόπουλος, ο Μανολόπουλος έδωνε μίζες στον πατέρα του Μητσοτάκη, αυτά είναι όλα γνωστά, τα έχω δημοσιεύσει, υπάρχουν και στην Αμερική τα δικόγραφα. Τι περιμένεις τώρα εσύ, να μην γίνει νοθεία?
4: Εδώ πέρα όμως μιλάμε για παρανομίες, μιλάμε για διαφθορά και το εκλογικό σώμα, το δικαστικό σώμα δεν κάνει τίποτα.
5: Τίποτα. Γι' αυτό τους αποκαλώ βούλβα. Κατάλαβες, πληρωμένα βούλβα. Κατάλαβες, αν ανατρέξεις τα λατινικά θα δεις τι.
4: Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί δεν λαμβάνουν κάποια μέτρα απέναντι σε αυτή τη διαφθορά στην Ελλάδα?
5: Κοίταξε, προχθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, να ολοκληρώσω λίγο αυτό που θέλω να πω.
5: Ναι,
4: υποτίθεται ότι εντάξει, η Ελλάδα έχει πνιγεί στη διαφθορά, έχει πνιγεί στο χάος, έχει πνιγεί στην παρανομία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται, ξαναλέω, ότι διασφαλίζει τη δικαιοσύνη. Γιατί τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν αντιδρούν?
5: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται εκεί. Και θα κάνουμε μια παρένθεση, διότι στις 17 του μηνός τη χώρα την περάσανε από κρεατομηχανή στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί τέθηκε στο τραπέζι η διαφθορά στη χώρα. Υπήρξαν δεκάδες ευρωβουλευτές οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν. Υπάρχουν τα στοιχεία αυτά δημοσιευμένα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένας εξ αυτών ήταν και ο δικός μας, ο κύριος Φράγκος, ο Μανώλης, ο οποίος τα είπε έξω από τα δόντια. Είπε ότι είμαστε η μπανανία της Ευρώπης. Ξεκάθαρα το είπε. Τέλος. Είναι αστείο, λέει.
4: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάτσω και να ακούσω απλά το ότι την περάσανε από κρεατομηχανή. Δεν λαμβάνουν μέτρα. Πού είναι οι πράξεις?
5: Συγγνώμη
4: λίγο. Για να κάνουμε μια συζήτηση. Ένα λεπτό. Να κάνουμε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και να βγαίνουν και κάποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές να λένε τα πράγματα όπως έχει και πάει λέγοντας. Το καταλαβαίνω. Αλλά ποια είναι τα μέτρα που παίρνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέναντι στη διαφθορά στην Ελλάδα? Υπάρχουνε?
5: Πολύ λίγα.
4: Γιατί πολύ λίγα? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί πολύ λίγα? Γιατί πολύ λίγα? Γιατί να μην εξασφαλίσει τον Έλληνα πολίτη ότι δεν θα υπάρχει διαφθορά? Δεν το θέλει?
5: Για να γίνει αυτό, πρώτον, πρέπει να υπάρχει δράση από τον πολίτη. Όπως κάνω εγώ, που τους έχω αλλάξει τα φώτα σε καταγγελίες στο Ευρωκοινοβούλιο. θέλει τέτοιες δράσεις. Θέλει και δράσεις με χρήματα που δεν τα έχουμε δυστυχώς, να τους πηγαίνει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να όλα αυτά τα θέματα να τα κάνει μπροστά. Εκεί θέλει χρήματα. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ μόνος μου. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες ήταν διεφθαρμένες που ήρθε ο Μητσοτάκης και αντικατέστησε, τι κάνουνε? Κλείνουνε τρύπες. Ανακάλυψα εγώ ότι ο Μητσοτάκης, τα υπουργεία του Μητσοτάκη με το Γεωργιάδη να βαστάει τη σημαία το Λάβαρο, δώσανε στον άντρα της Ούρσουλα Βον Λάιντεν, που είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του δώσανε επιχορήγηση 32 εκατομμύρια ευρώ.
4: Αυτά τα λέγαμε πριν 2 χρόνια. Κάνω έτσι ένα, σταματάω λίγο τη συνέντευξη. Πριν 2 χρόνια τα λέγαμε αυτά για τα 32 εκατομμύρια. Τώρα που κυκλοφορούν στα μέσα σαν αποκλειστική είδηση και αποκάλυψη, για να ξέρετε ότι την αλήθεια εδώ την ακούτε, και όλα βγαίνουν μετά από 2 χρόνια στα υπόλοιπα καναλάκια.
5: Να γιατί δεν ανοίγει μύτη? Διότι κλείνουν τρύπες.
4: Βουλώνουν στόματα.
5: 32, ορίστε.
4: Βουλώνουν στόματα, λέω.
5: Βουλώνουν στόματα, βέβαια. 32 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση για να κάνει βόρτες τώρα ο άντρας της κυρίας Ούρσουλα Βον Λάιντεν στην Ελλάδα. Και 32 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση για να κάνει βόρτες τώρα ο άντρας της κυρίας Ούρσουλα Βον Λάιντεν στην Ελλάδα.

0: συμμετέχει στο ελληνικό σχήμα. Στην Αμερική μάλιστα. Γιατί ήταν και στην Ευρωπαϊκή και το κυνηγήσαν οι Ιταλοί που τον ξεσκεπάσανε για 2 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια που πήρε από άλλο πρόγραμμα και παραιτήθηκε λέει. Εντάξει, με εμάς θα δούμε τι θα κάνει τώρα που τον ανακαλύψαμε, που του δώσαν 32 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ την ελληνική εταιρεία, την IKEA αυτή που λέγεται Theracell Laboratories IKEA, που είναι ελληνική εταιρεία, έχει 25.000 ευρώ με το ελληνικό κεφάλαιο. Και μου έρχεται εμένα τώρα ο Γεωργιάδης, μαζί εκεί με τους υπόλοιπους, το Γεραπετρίτη, το Σταϊκούρα, το Σκρέα και τον Παπαθανάση, και λένε ότι αυτοί πρέπει να ενταχθούν, λέει, σε fast track, γιατί είναι στρατηγική επένδυση η εταιρεία των 25.000 ευρώ. Δηλαδή μας δουλεύουν κιόλας αυτοί οι καραγκιόζηδες. Μας δουλεύουν κιόλας, 25.000 ευρώ κεφάλαιο εταιρεία, και την περνάνε σε fast track. Fast track ήταν να πάρει ο Φον Λάιντεν το Μαϊδί, καταλαβαίνεις. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Εγώ γελάω, ξέρεις, γελάω από τα νεύρα μου. Μιλάμε για μεγάλους απατεώνες, έτσι. Μιλάμε για εγκληματίες. Είναι τυχεροί που βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν στον Αφγανιστάν, γιατί τους είχαν κρεμάσει ανάποδα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι και ανεξέλεγκτοι. Όταν έχεις ασυλία, καταδίωκτο και δεν μπορεί τίποτα να σε κλείσει στη φυλακή, κάνεις ό,τι γουστάρεις στην ουσία. Και το βλέπουμε αυτό και με το έγκλημα των Τεμπών και με την Εξεταστική Επιτροπή και με όλα αυτά τα σκάνδαλα που υπάρχουν.
0: Κοίταξε, αν τους δεις όταν μιλάνε, έχουν έπαρση καταρχάς. Όλοι τους. Έχουν θράσος. Έπαρση, θράσος. Αυτό απορρέει μέσα από τη σιγουριά. Κάποιος τους δίνει σιγουριά. Κατάλαβε. Δεν μπορεί τώρα ο Σαλιάρης, τώρα ο Γεωργιάδης, που να έρχεται να κάνει τέτοιες δουλειές από μόνος του. Κάποιος του δίνει σιγουριά. Δεν μπορεί από μόνος να πάρει τέτοια απόφαση.
1: Ξέρει στην ουσία ότι δεν μπορεί κανένας να τον κάνει κάτι, γιατί όλους τους έχουν αγορασμένους. Έτσι. Αυτό έτσι. Ξέρει, το έχουν διασφαλίσει ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Έτσι ακριβώς. Μα είναι τώρα δυνατόν, πάμε στο ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι δυνατόν τώρα η ανιψιά του πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη, με 1.000 ευρώ να μου κάνει επένδυση 30 εκατομμύρια. Άμα το έκανα εγώ και εσύ, θα ερχόταν η ΑΕΔΕ με τον εισαγγελέα και θα μας μαζεύανε. Ξέπλυμα θα λέγανε.
1: Δεν δηλώνει πόθεν έσχες.
0: Η Αλεξία Μπακογιάννη, όχι, δεν έχει λόγο να δηλώσει πόθεν έσχες.
1: Γιατί δεν έχει λόγο, δεν είναι
0: η μάνα της. Η μάνα της έχει. Δηλώνει. Πρόσφατα είδα και κάτι κόπεδα στη Γαλλία. Πώς τα αγοράσαν αυτά, δεν ξέρω. Γονική παροχή λέει. Πού τα βρήκε ο άλλος δηλαδή. Από την Κρήτη στη Γαλλία γονική παροχή 19 στρέμματα. Κάτι περίεργα πράγματα. Δηλαδή και το πόθεν έσχε στις δηλώσεις που κάνουν για το θεατίνι και αυτό. Έτσι. Ναι. Που λένε οι λογαριασμοί μηδέν και αυτά.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα. Πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και
5: Έλμου. Και να, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610 313 388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπα, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές.

0: ροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
4: Ο Μάρκος

0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Έτωλο Ακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.
4: Δράση από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ προσθέτει χώρες και γενικά βλέπει ότι έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία?
5: Εντάξει τώρα, η Ρωσία μην νομίζω ότι θέλει να κάνει πόλεμο με το ΝΑΤΟ, έτσι. Η Ρωσία θα κάνει έναν πρόξι πόλεμο που τους βάλανε και οι Αμερικάνοι στην Ουκρανία. Κάποια στιγμή θα αποδυναμωθεί αυτό το μέτωπο, θα πάρει αυτά που είναι να πάρει και η Ουκρανία τα υπόλοιπα που θα τις μείνουνε. Δεν βλέπω να κάνει γενική σύραξη τον πόλεμο.
4: Ναι, αλλά οι Έλληνες...
5: Δεν υπάρχει καθολικό εθνική
4: πίστη. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί οι Έλληνες ελπίζουν στη Ρωσία. Θεωρούν ότι η Ρωσία θα μας βοηθήσει όταν θα έρθει ο Τούρκος να διεκδικήσει το Αιγαίο.
5: Ναι, καλά, εντάξει. Η Ρωσία συνεργάζεται με την Τουρκία. Έχει μεγάλα έργα μέσα στην Τουρκία. Έχει πολλά συμφέροντα στην Τουρκία. Σήμερα η Ρωσία και το πορτοκάλι που παίρνει, ακόμα και το ελληνικό πορτοκάλι που παίρνει, το παίρνει μέσω τουρκικών εταιριών. Ό,τι εξαγωγή κάνει η Ευρώπη το παίρνει μέσω τουρκικών εταιριών. Η Τουρκία είναι ένας σύμμαχος για την Ρωσία χρόνια τώρα, έτσι, δεν είναι εχθές, δεν προέκυψε εχθές, είναι πολλά χρόνια. Εμείς είναι που πήγαμε μονόπλευρα με ένα σύμμαχο. Έπρεπε και εμείς να έχουμε πολλούς σύμμαχους. Στην ουσία εμπόριο είναι η όλη κατάσταση. Παίρνεις, δίνεις. Εμείς δεν ξέρω τι κάνουμε. Είμαστε και λίγο προδότες, έτσι, από τη φύση μας. Πάντα είχαμε εφιάλτες, γι' αυτό δεν έχουμε προκόψει.
4: Ναι, αλλά όταν βλέπει ο χριστιανός Ορθόδοξος Πούτιν ότι στην προκειμένη φάση ο Ερντογάν λειτουργεί σαν σουλτάνος υπέρ της ισλαμοποίησης και του μουσουλμανισμού, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να κρατάει μια τέτοια στάση.
5: Κύριε Σαρέντη, κάνει θέατρο κι αυτός, έτσι. Απ' τη μια μου βγαίνει με τα τέσσερα δάχτυλα, να πούμε, Muslim Brotherhood κτλ. Και απ' την άλλη οι εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ έχουν τετραπλασιαστεί το τελευταίο έτος. Σούπα, τη μικρή εικόνα είναι δύσκολο να την δούμε εμείς οι απλοί. Γίνονται πολλά πράγματα. Πριν 5 χρόνια οι σχέσεις με το Ισραήλ είχαν διακοπεί. Τώρα εισαγωγές, εξαγωγές στο φουλ. Στο φουλ. Γίνονται πολλά παιχνίδια. Τα περισσότερα είναι σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος εμάς των Ελλήνων. Και αυτό για να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει το Μαξίμο ολόκληρο και τα πλακάκια ακόμα που έχει μέσα, και αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε. Και τα πλακάκια που έχει το Μαξίμο πρέπει να τα αλλάξουμε.
4: Εγώ αυτά τα συζητάω για να μην ελπίζει τζάμπα ο ελληνικός λαός, για να καταλάβει ότι στο τέλος θα είμαστε μόνοι μας. Και εγώ από ό,τι βλέπω έχουν συμφωνήσει και οι δικοί μας, όχι μόνο οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, έχουν συμφωνήσει και οι δικοί μας στο να ξεπουλήσουν κομμάτι γης της Ελλάδας.
5: Τώρα, κομμάτι γης. Αν, ας πούμε, θεωρηθεί ότι θα τους επιτρέψουμε να κάνουν εξόρυξη σε βραχονησίδες που έχουν πέσει στο βωμό της πατρίδος, έχουν πέσει οι Έλληνες, τότε ναι, θα τους δώσουμε έδαφος. Αλλά στην κυριολεξία η βραχονησία θα είναι ελληνική, αλλά ο Τούρκος θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τη θάλασσα.
4: Ένα λεπτό. Οπότε, η βραχονησίδα θα είναι ελληνική. Περίμενε λίγο. Η βραχονησίδα που λες θα είναι ελληνική, αλλά δεν τον αποτρέπει κάτι τη στιγμή που έχουμε αποστρατικοποιημένα νησιά να την καταλάβει κιόλας?
5: Εντάξει, το να καταλάβει τώρα τη βραχονησίδα, ίσως άμα τρελαθούν, ξέρω εγώ, άμα θέλουν.
4: Όχι, άμα τρελαθούν. Αυτή τη στιγμή μπορείς εσύ να πας στα Ήμια.
5: Όταν ήμουν εγώ στη Ρόδο, πήγα πολλές φορές.
4: Μπορείς να πας εκεί πέρα να κάνεις κάτι, δεν μπορείς αδερφέ, είναι ένα σημείο.
5: Ανεβαίνεις πάνω, μετά από λίγο θα έρθει η τουρκική ακτεωρός, ναι. Μετά από λίγο θα έρθει και η δική
4: μας. Γιατί θα έρθει να σου πει.
5: Γίνεται ένα μπέρδεμα εκεί, ο ένας την υγρά τον άλλο, θα φύγεις κάποια στιγμή.
4: Γιατί δεν είναι ελληνική βραχονισίδα, τι θα με πει εμένα Τούρκος.
5: Την έχουμε, υποτίθεται μας την έχουν υποαμφισβήτηση.
4: Άνα μπράβο, τώρα είπες τη φράση που έπρεπε. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα είναι όλα αυτά υποαμφισβήτηση.
5: Ναι, αυτό τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Ξέρεις, είναι μεγάλες ερωτήσεις. Αυτό που μπορώ να δώσω ως απάντηση είναι ότι από τη στιγμή που θα έχουν τον Τούρκο και θα είναι χαρούμενος, δεν νομίζω οι απαιτήσεις του να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, άμα στήσει εξέδρες και κάνει εξορίξεις γύρω-γύρω από αυτή τη βραχονισίδα, λέω εγώ παραδείγματος χάρη, τι να την κάνει τη βραχονισίδα, να έχει πονοκέφαλο, να βάλει καινούριο πονοκέφαλο. Όχι. Θα παίρνει αυτά που είναι να παίρνει από το υπέδαφος εκεί και τελειώσαμε.
4: Ένα λεπτό, συγγνώμη σε διακόπτω. Να ενημερώσουμε λίγο το ακροατήριο ότι αυτή τη στιγμή μας ενημερώνουν οι ακροατές ότι στην Καρδίτσα γίνονται επεισόδια αγρότες με ματατζίδες. Έχουν εκεί πέρα μέτωπο και μαλώνουν, σκοτώνονται και σιγά σιγά βλέπω να ξεκινάει και αυτό σε άλλα μέτωπα, σε άλλες περιοχές.
5: Είναι με τους αγρότες.
4: Με τους αγρότες, ναι, οι ματατζίτες με τους αγρότες τώρα εκεί πέρα επεισόδια.
6: Ναι. Τώρα αυτό είναι από παλιά συνέντευξη, έτσι μην μπερδευτεί κανένας.
5: Καλά, δεν ξέρουν τι τους έρχεται. Εγώ τώρα μια που ενδεχομένως.
6: Άκου τώρα τι θα πει εδώ για τους αγρότες.
5: Θέλω να μας ακούνε και αγρότες, θα τους πω το εξής. Θα έρθει ειδικός σπόρος, ο οποίος θα έχει να κάνει με τους ρήπους από τα τρακτέρια. Μέχρι το 2030 και, δεν θα μπορούν να αγοράσουν άλλο τρακτέρ. Το τρακτέρ πρέπει να είναι καινούργιας τεχνολογίας. Μέχρι το 2040 πρέπει να είναι και ηλεκτρικό. Με δύο λόγια, ή θα έχουν λεφτά να αγοράζουν, ή θα πάνε στη σύνταξη, ή θα γίνουν πέτες. Θα τα αφήσουν και τα κλίματα και τα δέντρα να σαπίζουν. Διότι θα έχουν τα μέσα. Αυτό συμβαίνει εδώ στη Δανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Γι' αυτό είναι στους δρόμους οι αγρότες. Τους έχουν αλλάξει τα φώτα στους ελέγχους, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τίποτα πια. Και οι φόροι, οι πράσινοι φόροι, είναι δυσβάστακτοι. Δυσβάστατε. Αυτά θα έρθουν και σε εμάς τώρα. Γιατί εμείς είμαστε η απεικόνιση της κεντρικής Ευρώπης με μια χρονοκαθυστέρηση. Αυτό θα γίνει. Σε λίγο θα κουμπούν όλες οι επιδοτήσεις, όπως και εδώ στη Δανία. Ο αγρότης δεν παίρνει επιδοτήσεις.
4: Ποιο λόγο όμως θέλουν να μην καλλιεργούν τη γη οι Έλληνες.
5: Κοίταξε, η γη είναι δύναμη. Όποιος έχει τη γη έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Όπως έχει το νερό, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό, όπως ήταν και με την ιδιόκτητη κατοικία. Η Ελλάδα, τα νοικοκυριά, οι ελληνικές οικογένειες είχαν σπίτια χωρίς δάνεια. Στη Δανία, ας πούμε, που ζω εγώ, δεν υπάρχει σπίτι χωρίς δάνειο. Όλοι χρωστάνε στην τράπεζα. Αυτό κάνανε τσούκου τσούκου μπαμ, πήρανε τα σπίτια των Ελλήνων. Τώρα τσούκου τσούκου μπαμ θα πάρουν και τα χωράφια. Ο Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής μου, αυτή η Αλεπού, ξέρεις πόσες εταιρείες έχει φτιάξει με Άραβες και αγοράζει γη στην Πελοπόννησο, αγοράζει ελαιόδεντρα. Δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες ελαιόδεντρες θα έχει αγοράσει για λογαριασμό των Αράβων, έτσι, όχι των Ελληνών. Ο Ρουμπάτης, ο Γιάννης, είναι μπροστινός αραβικών συμφερόντων και αγοράζουν τα πάντα. Πρόσφατα αγοράσανε και στο Λαγονίσι αγοράσαν ένα μεγάλο ξενοδοχείο και δεν ξέρω τι άλλο θα το κάνουνε. Αγοράζουν την ελληνική γη. Σούπα, πάντα η Ελλάδα είχε εφιάλτες. Ο Ρουμπάτης είναι ένας από αυτούς. Αυτός με πρόδωσε εμένα τους Τούρκους, έτσι. Γιατί ο Ρουμπάτης τα έπαιρνε από τους Τούρκους.
4: Από όσο γνωρίζω εγώ για τον Γιάννη Ρουμπάτη, κανένας φυσικά δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Φαίνεται να ήταν ο διοικητής της ΕΗ που είχε πρωτοστατήσει τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις του δολοφονημένου από το οργανωμένο έγκλημα Γιώργου Καραϊβάζ.
5: Εντάξει, τον Καραϊβάζ τον έφαγε το σύστημα το ίδιο, έτσι.
4: Δηλαδή, τι εννοείς με αυτό, το σύστημα
5: αυτό,
4: είναι
5: αυτό
4: πολύ
5: δεν
4: γενικό.
5: Δεν ξέρω γιατί δεν το λέει κανένας. Το σύστημα το ίδιο. Ανθρώποι οι οποίοι έχουν την δύναμη το αποφασίζω. Αυτοί το φάγανε. Ποιος τον έφαγε, ο Αλβανός. Ο Αλβανός μπορεί να ήταν σκαντάλι. Ποιος έβαλε τον Αλβανό να το φάει? Το Χίο. Ποιος τον πυροβόλησε? Με ποια είναι εντολή πυροβολήσε?
6: Εσύ θα μου πεις, εγώ δεν γνωρίζω.
5: Το σύστημα.
6: Το σύστημα, κάτσε λίγο εσύ. Κάτσε λίγο.
5: Άκουσα, εγώ έχω τηλεφωνικές επικοινωνίες με άτομο μέσα από την ΕΕΠ, όπου μου δίνει συμβουλές για να με προστατεύσει και μου λέει πρόσεχε, γιατί το άλλο σύστημα σε ψάχνει.
6: Ποιο είναι το άλλο σύστημα?
5: Το είναι αυτό που κάνει τις βρωμοδουλειές.
6: Του υπόκοσμου.
5: Άμα θες να κάνεις βρωμοδουλειά, όλες οι μυστικές υπηρεσίες έχουν αυτό το παράστημα, το οποίο δεν είναι γραμμένο πουθενά. Άμα θες να κάνεις βρωμοδουλειά, υπάρχει το σύστημα, το σωστό παράστημα που την κάνει. Και μετά βγαίνει και μια δημοσίευση που λέει σέχτα, λέει υπεύθυνη, και τραχαγύρευε. Τώρα μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει. Εδώ έχουμε, κοιτάξτε, οι κωδικές ονομασίες σκονάκι, ας πούμε, στην υπηρεσία. Τι σημαίνει? Σιγά τώρα μην πηγαίνουν με εντολή του εισαγγελέα να δηλητηριάζουν τον άλλο. Καταλαβες?
6: Ναι, τον Καραϊβάς ποιος τον έφαγε, δεν κατάλαβα όμως. Τον Καραϊβάς ποιος τον έφαγε?
5: Ποιος τον έφαγε, τον δημοσιογράφο, τον Καραϊβάς? Αυτό με ρωτάς, να
6: ναι,
5: σου πω.
6: Ναι.
5: Επώνυμα δεν μπορώ να σου δείξω έναν, διότι δεν γνωρίζω. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει σύστημα στην ΕΕΠ που κάνει τέτοιου είδους δουλειές.
6: Ναι.
5: Μυστικές υπηρεσίες μιλάμε τώρα.
6: Καταλαβαίνω, δηλαδή θες να μου πεις ότι υπάρχει κόσμος που τον λέει η κυβέρνηση φάει αυτό, να, για να το καταλάβω.
5: Εντάξει, η κυβέρνηση, δεν ρωτάνε τον Γεωργιάδη, έτσι.
6: Ποιος δίνει την εντολή? Το θέμα είναι ποιος δίνει την εντολή.
5: Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας νιώσει ότι κάπου έχει σφίξει το κορδόνι στο λαιμό, έχει, παραδείγματος χάρη, τον ανιψιό του, τον κάθε ανιψιό του, που του λέει εδώ πρέπει να το διορθώσουμε, δεν του λέει πρέπει να το φάμε. Αυτός με τη σειρά του, αφού ελέγχει την ΕΕΠ, λέει στο διοικητή υπάρχει ένας ο οποίος πρέπει να μπει στη θέση του, δεν λέει να το σκοτώσουμε. Ο διοικητής λέει στην ομάδα βρέστε έναν ποινικό, δώστε του και πες του ότι ένας θέλει να το φάει αυτό να ναι, και πάνε και σκοτώνουν το θύμα. Έτσι πάει το μήνυμα. Δεν θα βγει τώρα ο πρωθυπουργός μιας χώρας και πει αυτό σκοτώστε τον. Όχι, πάρτε το στη θέση του. Και το βάρτε το στη θέση του μέχρι τον τελικό εντολοδόγο, γίνεται σκοτώστε τον. Ο Χίος ήταν πολύ τυχερός. Με δύο σφαίρες από εννιάρι και τη γλίτωσε, μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνεις. Αυτός πρέπει να πίνει κάθε μέρα σε ένα Άγιο και να πίνει ένα κερί για το σταυρό του. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια συστήματα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που τα κάνουν. Εγώ θα σου πω κάτι. Ο Τσαλάν μας έχει πάρει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξέρεις τι λέει μέσα στην κατάθεσή του, την οποία θα συστήσω να τη δεις? Λέει ότι οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες με ναρκώσανε εμένα και τους σωματοφύλακές μου. Μας δώσαν ναρκωμένους, δηλαδή τους προδώσαμε ναρκωμένους στους Τούρκους. Ακριβώς δεν ήταν στους Τούρκους, στους Αμερικάνους τους δώσαμε και Αμερικάνους στους Τούρκους. Δηλαδή δεν ήταν χέρι με χέρι εμείς με τους Τούρκους, υπήρχε τον μπάφερ. Έτσι λέει ο άνθρωπος, δεν τα λέω εγώ. Εγώ θα σου πω ότι στην υπηρεσία όταν λέμε σκονάκι εννοούμε δηλητήριο. Γιατί λέμε σκονάκι δηλητήριο, δηλαδή τι δηλητηριάζουμε, τους σκυλούς ή τις γάτες? Το κατάλαβες κύριε Σερέντη?
6: Εντάξει, όμως αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για μια δημοκρατία με όλα αυτά που λέτε.
5: Όχι, μα ποιος μιλάει για δημοκρατία? Δεν είπαμε ότι είναι εντάξει, η Κολομβία, ναι, όχι, της Ευρώπης.
6: Δεν μπορούμε να μιλάμε για όνειρο το να υπάρξει δημοκρατία, γιατί εσείς εδώ πέρα έχετε πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν μια εντολή να πάνε να καθαρίσουν στην ουσία κάποιον που ενοχλεί. Άρα πώς θα σηκώσουμε εμείς ανάστημα?
5: Ναι, που κι αυτοί δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Αυτοί το κάνουν για τα χρήματα. Τη σκανδάλη την πατάει ποινικός. Την πατάει ένας δολοφόνος, ο οποίος ας πούμε παίρνει συμβόλαια. Αυτός δεν ξέρει από που έχει έρθει η πρώτη εντολή. Και δεν θα το μάθει ποτέ. Αυτόν τον ενδιαφέρει να πάρει 100.000 ευρώ και να πάει να πυροβολήσει τον Στέφανο Χίο. Καταλαβες?
6: Καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω, ξέρω πως λειτουργεί το πράγμα. Αλλά στην προκειμένη φάση δεν βλέπω να αποκαλύπτεται και τίποτα και φεύγει κόσμος έτσι. Δηλαδή έχουμε εκτελέσεις. Έχουμε συμβόλαια θανάτου και δεν είναι λίγα.
5: Παιδί μου, Ο Μαυρίκος, να μην πάμε μακριά. Μαυρίκος, εγώ θα σου πω για ένα φίλο μου τώρα, μετά θα σου πω για ένα φίλο μου. Ο Μαυρίκος, έτσι.
6: Ναι.
5: Σε μια Πόρσε, μέσα στην Εθνική Οδό, λιποθυμάει και αναφλέγεται. Αυτό νομίζεις ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει από μόνο του? Όχι.
6: Όχι βέβαια, δεν γίνεται.
5: Είχε πάει σε ένα ραντεβού προηγουμένως, του ρίξαν το σκονάκι, μπαίνει στα μάξι, μόλις του πιάνει το σκονάκι και κάνει αριστερά και χτυπάει την παραπάνω, είναι από πίσω το αυτοκίνητο που έχει το τηλεχειριστήριο, απ, τραβάει μία στο μηχανισμό και παίρνει φωτιά, γιατί και η φωτιά αυτή ήταν από ειδικό όπλο. Δεν είναι δηλαδή εκρηκτικός μηχανισμός με δυναμίτιδα. Εντάξει, αυτό είναι άλλο σύστημα. Γι' αυτό έλειωσε τα αμάξι. Αυτό το χρησιμοποιούν για να ανοίγουμε bunkers. Λοιπόν, έτσι έφυγε αυτός. Πάμε τώρα. Εγώ εδώ στη Δανία έχω φιλοξενήσει έναν παλιό δημοσιογράφο. Ήταν κυνηγημένος. Ο κύριος Μάκης γνωρίζει πολύ καλά. Θα σου μιλήσω για τον Γκιόλια. Εντάξει, όταν πήγε σπίτι του και το χτυπήσανε το κουδούνι, το γαζώσανε. Βρέθηκε ποτέ κανένας ποιος τον έφαγε? Όχι. Ούτε και με τον Καραϊβά θα βρεθεί. Ούτε και με τον Χίο θα βρεθεί. Γιατί? Γιατί είναι το σύστημα από πίσω. Ενώ τους άλλους φόνους που είναι ακόμα και θαμμένος ο άλλος, αυτούς τους βρίσκουμε. Γιατί ξέρουμε ότι τον έχει πάει ο Αντώνης, ας πούμε. Τους άλλους φόνους και τις απόπειρες δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και αν μαζευτεί, πριν τον πιάσουν θα τον βρουν και αυτό κρεμασμένο. Εντάξει, Τσαλικίδης. Ποιος τον κρέμασε τον άνθρωπο? Την υπόθεση αυτή πιστεύω ότι θυμάστε. Έχει την ηλικία να τη θυμάστε, σωστά?
6: Να θυμάμαι, ναι, τα έχω διαβάσει. Όλα, τώρα, είναι πάρα πολύ.
5: Κάποιος τον κρέμασε. Δεν κρεμάστηκε μόνος του? Είχε την κοπέλα, περιμένει σε εστιατόρα παφάνη και κρεμάστηκε γιατί έτσι την είδε. Κάποιος τον κρέμασε.
6: Για την ελληνική μαφία, για Ζαμπούνι, για τους υπόλοιπους.
5: Δεν τους ξέρω. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους.
6: Εντάξει, αλλά και αυτοί όμως εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα.
5: Κοίταξε τώρα από ό,τι διάβασα, λατρεμπόρια κτλ. Αυτά τώρα. Εμένα μου έκανε εντύπωση το βίντεο όμως. Μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, ένας με καλάζνικο πάει και αδειάζει δύο γεμιστήρες σχεδόν. Και είχε και συνεργό μαζί που πυροβολούσε και αυτός από την άλλη πλευρά. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Διότι κακά τα ψέματα τώρα εκεί βλέπεις ότι έπρεπε οπωσδήποτε να τον σκοτώσουν. Δεν ήταν τόσο επαγγελματίες αυτοί, έτσι. Έπρεπε να μπορούσαν να τον σκοτώσουν και με μια σφαίρα. Αδειάσανε και μυστήριες γιατί τους έκανε και χάμω, είδα στο βίντεο. Ξεπλάγηκα. Να σου πω την αλήθεια. Το πώς κυκλοφορούν. Μπορούσαν με καλά μέσα στην Αθήνα. Όχι ένα, δύο. Και περίστροφα. Εκεί πιάνει να τρελαίνεσαι. Καλά τα είπε ο Ευρωβουλευτής ο Φράγκος, τον οποίο πρόσεξε, πήρα το βίντεο του και έχουμε περάσει από κάτω στο βίντεο του αγγλικούς χαρακτήρες και το έχω κάνει χαρτοπόλεμο στην Ευρώπη.
6: Δεν είναι. Διότι... Να πω λίγο κάτι ακόμα θέλω. Ναι, πες ολοκλήρωσε και θα σου πω κάτι.
5: Διότι είναι πολύ σοβαρό αυτό.
6: Είναι πολύ σοβαρό, συμφωνώ.
5: Κολομβία της Ευρώπης.
6: Είμαστε Κολομβία της Ευρώπης, αλλά δεν είναι οι μόνοι που κυκλοφορούν με Καλάσνικοφ. Γιατί στην προκειμένη φάση και ο ίδιος ο Ζαμπούνης είχε Καλάσνικοφ. Στο Πορπαγκάζ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο θέμα το οποίο κανένας δεν αναλύει γιατί φοβάται. Και όπως λες και εσύ, όποιος ενοχλεί και όποιος γνωρίζει πολλά, τον τρώνε λάχανο. Όμως και πώς θα ακουστούν οι αλήθειες.
5: Υπήρχε τώρα περίπτωση εγώ τώρα να είμαι στην Ελλάδα και να είμαι ακόμα ζωντανός. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Εδώ η αστυνομία μου λένε πρέπει να προσέχεις, πρέπει να ερεμήσεις, πρέπει να κάνεις. Δηλαδή φοβούνται και τους κοστίζω πολλά χρήματα γιατί αυτοί με φιλάνε.
6: Συγγνώμη, ποια αστυνομία? Η αστυνομία της Δανίας ή η αστυνομία της Ελλάδας?
5: Της Δανίας. Της Δανίας, της Ελλάδας.
6: Τι σου λέει η αστυνομία της Δανίας να προσέχεις?
5: Βεβαίως.
6: Τι να προσέχεις?
5: Να προσέχω. Πώς συμπεριφέρομαι, πώς κυκλοφορώ, μου πηγαίνω, τι κάνω, με ποιους μιλάω, με ποιους συναντιέμαι, τα πάντα. Βεβαίως.
6: Ναι, βεβαίως. Περίμενε λίγο. Εσύ, ποιος θεωρείς ότι σε κυνηγάει?
5: Τώρα έτσι όπως έχω ανοίξει την μπουγάτσα σε ρέτινε πολύ. Πρόσφατα μου έρθει μια μήνυση από μια κουράδα, κάποιο ζαβό. Αυτό να το φτιάξω σε λίγο. Μου έρθει μια μήνυση, λέει ότι τον συκοφαντώ και προσπαθώ, λέει, να βλάψω την Ελλάδα να μην έχει επενδυτές. Την ταπακέρα δεν τη λέει ότι έχει κάνει ψεύτικες δηλώσεις στο χρηματιστήριο, ότι είναι και καλά, λέει, έχει ένα μεγάλο επενδυτή, ενώ στην ουσία είναι μια offshore εταιρεία με μία μετοχή που φέρνουν λεφτά από εδώ και από εκεί και δεν τους κάνει κανένας έλεγχο. Δηλαδή είναι τρελαίνεσαι, αλλά είναι κολλητός του Μητσοτάκη, καταλαβες. Είναι άνθρωπος του Σόρος. Αυτό είναι του Τζορ Σόρος.
6: Έχουν ένα νέο σχέδιο για την Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο και αυτή η ατζέντα, για ποιο λόγο θεωρείς ότι υπάρχει? Έχουν κάποιο τελικό στόχο?
5: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η ατζέντα του Σόρος δεν είναι η ατζέντα της Ευρώπης, ευτυχώς. Το ότι έχει και αυτός δική του ατζέντα και προσπαθεί να την περάσει δεξιά και αριστερά, αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός, έτσι. Αλλά ο νους τους είναι τα λεφτά. Εμένα αυτοί με φάγανε. Είχαν έναν άνθρωπο, κάποιο Βάγκερ, Μιχάλης Βάγκερ. Ένας σύμβουλος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένας άσημος, ο οποίος βρέθηκε να είναι μπροστινός εταιριών που αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά τον έχω και αυτό στον Παναμά, σε εταιρείες, έτσι. Όλα αυτά είναι στους εισαγγελείς και οι εισαγγελείς κάνουν τις πάπιες. Γι' αυτό εγώ τους λέω ότι είμαι τιμολογημένα ευεία. Καταλαβες?
6: Εντάξει.
5: Ξεφτύλα.
6: Άρα όλα γίνονται για το χρήμα. Για άλλη μια φορά καταλήγουμε εκεί.
5: Βέβαια, για το χρήμα τι άλλο να γίνει τώρα? Δεν βλέπεις τώρα την Μπακογιάννη, 30 εκατομμύρια. Βγάλανε τον Ισραηλίτη από τη φυλακή, γίνηκαν εκατομμυριούχοι. Για το χρήμα γίνεται. Δεν βλέπεις, δίνουν επιχορήγηση στον άντρα της Ούρσουλα 32 εκατομμύρια. Και αυτό είναι μια ανταλλαγή, δηλαδή σου δίνω, αλλά μην ασχολείστε και πολύ με εμάς. Άσοι που με εμάς δεν ασχολείται κανένας, διότι εμείς εξυπηρετήσαμε τα τραπεζικά συμφέροντα και τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, τότε με το PSI του Βενιζέλου, άλλη λουμπίνα αυτός, τότε που ενώ έπρεπε, ήταν η μοναδική ευκαιρία της Ελλάδος να πούμε κάτω τα μολύβια όλοι, κάναμε...
6: Δεν υιοθετούμε το λουμπίνα.
5: Ιουσουφάκια. Και χάσαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε η χώρα. Και τώρα έχουμε βάλει τους Έλληνες να χρωστάνε διπλάσια, που δεν έχει τελειωμό, δεν πρέπει κανένας ποτέ να ξεχρεώσει τίποτα. Τίποτα. Ξέρεις πόσο είναι σήμερα το χρέος του ΑΕΠ? Είναι 40-50% από ό,τι ήταν όταν μας βάλανε στο δούλο του. Αλλά πρόσεξε τώρα, τώρα το έχει κεντρική τράπεζα. Δεν το έχει η εταιρεία της Πολλάιντεν ή η εταιρεία του Συμπεθέρου. Δεν θα χάσουν αυτοί. Είναι ο άπατος εκεί.
6: Στα 657 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτή τη στιγμή το συνολικό χρέος της Ελλάδας.
5: Εμάς μας βάλανε με πολύ λιγότερα.
6: Το δημόσιο χρέος είναι 422 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και του δανεισμού του ιδιωτικού τομέα, αν βάλεις μέσα, συνολικά 305,8% του ΑΕΠ είναι.
5: Μπράβο. Βλέπεις, εμάς μας βάλανε με κάτι λίγο κάτω από 200. Και φωνάζαν όλοι ότι πω θα πτωχεύσουμε με Brexit και όλα αυτά.
6: Εγώ θεωρώ, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και κακή οικονομική διαχείριση από αυτούς που κυβερνάνε. Δηλαδή τρώνε πολύ χρήμα που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιάσει τόπο, το βάζουν κατευθείαν στην τσέπη.
5: Το μοιράζουν στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν θα το δώσουν ποτέ σε σένα. Θα τα πάρουν αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, που είναι δικοί τους.
6: Ναι, αλλά δεν πάνε εκεί που πρέπει.
5: Να λαμβάνουν.
6: Δεν πάνε εκεί που πρέπει, δηλαδή, παράδειγμα, δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
5: Αξιοκρατικά δεν μοιράζονται.
6: Ναι, δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ η Ευρώπη στο ελληνικό κράτος για να χτίσει, παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, έναν ουρανοξύστη. Και αυτοί αντί για να χτίσουν ουρανοξύστη, χτίζουν εκεί πέρα μια κολόνα σιδερένια, το ονομάζουν ουρανοξύστη, και τα υπόλοιπα λεφτά από την υπερκοστολόγηση τα μοιράζουν δεξιά-αριστερά σε κανάλια, σε τέτοιες ιστορίες.
5: Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα θέματα που υπόθηκε, έγινε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ότι πληρώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα πληρώνουν. Γιατί τα πληρώνεις? Για να λένε αυτά που θες εσύ. Όχι να λένε τις αλήθειες. Έλα τώρα. Εγώ έχω email στα χέρια μου που το πήρε η εφημερίδα των συντακτών. Εντάξει, το πήρε η εφημερίδα των συντακτών από Τούρκο και του λέει πάρε αυτό και κάνε το θέμα. Εντάξει. Υπάρχει βρωμιά μεγάλη.
6: Ναι.
5: Μεγάλη βρωμιά.
6: Πολύ βρωμιά, ισχύει.
5: Μεγάλη βρωμιά. Εγώ έχω τα email στα χέρια μου και τα έχω. Πρόσεξε, εγώ δεν έχω την κράτο κρυφά, τα βγάζω όλα. Αν πα στο GreekCorruption.dk και πα στο δημοσιογράφο, το μοναδικό θέμα είναι. Είναι σε εφημερίδες των συντακτών. Εντάξει, είναι απλά πράγματα. Εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο email που τους λέει ο Μπαγής, πάρτε το θέμα και βγάρτε το.
6: Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Έχουμε κάνει πάρα πολλές αποκαλύψεις γενικά όλα αυτά τα χρόνια. Όσοι είστε σταθερά σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε, ξέρετε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Εμείς τα λέμε, εσείς τα ακούτε.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
9: Ειδήσεις.
10: Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχτηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχη του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθερξη και χθες μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κύριος Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντο. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επιτόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
9: Καιρός.
10: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
11: από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
13: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
14: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
15: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
16: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
15: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
17: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα
7: φορά...
8: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
7: Φορά...
8: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχθηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχη του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθερξη και χθες, μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς, από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή, με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κύριος Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα, στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντο. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επί τόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
2: Καιρός.
3: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα.
0: ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή

0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον αθλητισμό Νίκος Σπυρόπουλος.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα?

0: Θέλεις απόδοση και οικονομία?
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
1: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας
3: φορά... Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Ράδιο Γάμα
6: 94 FM.
5: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: Ειδήσεις.
1: Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχθηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχη του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθερξη και χθες, μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς, από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή, με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κ. Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα, στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντο. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επιτόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
0: Καιρός.
1: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σα σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». Ένιγμα στον Ταΐγετο από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
14: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
4: Κάθε φορά.
5: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματος.

0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Έκο Παπαγιανόπουλος.
1: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχτηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχη του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη και χθες, μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς, από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κύριος Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα, στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντο. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επιτόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
3: Καιρός.
4: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Ο Μάρκος

0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 7.30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Κάθε φορά.
8: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
7: Κάθε φορά.
8: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
7: Θέλω να μου γελάσεις.
8: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94 FM.
10: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Με τη φράση αυτή, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού της φορέα από το βήμα του Θεάτρου Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Η κυρία Καριστιανού ανέβηκε στο βήμα αφού την υποδέχτηκαν κατά την είσοδό της στο θέατρο δεκάδες φίλων και υποστηρικτών της. Την εκδήλωση άνοιξε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός, μαζί με την τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακολούθησε ένα βίντεο με δηλώσεις στήριξης της πολιτικής προσπάθειας του νέου κόμματος. Η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και του σεβασμού προς τους πολίτες. Τέλος, διάβασε αποσπάσματα από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, η οποία βασίζεται σε 20 σημεία. Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Σας ζητώ να πιστέψετε στη δύναμη των πολιτών, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτοιμος να σπάσει τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει ο βουλευτής Αχαΐας του κόμματος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, παρά την απαγόρευση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραβρεθούν οι βουλευτές και στελέχη του κόμματος στην ιδρυτική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος φέρεται να επιλέγει το Αντάρτικο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει εάν θα παραχωρήσει τη βουλευτική του έδρα, ακολουθώντας επακριβώς τη διακήρυξη Τσίπρα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επισήμως αντιδράσει στην απόφαση του βουλευτή του. Αποφυλακίστηκε με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βγαίνοντας χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλού. Ο καταδικασμένος αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθερξη και χθες, μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις, ενώ οι 4 είχαν απορριφθεί. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002, τον Ιούλιο του 2002, στους Λειψούς, από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Σε ειδική αποστολή με βασικό θέμα στην ατζέντα την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει τη Δευτέρα στα Τύρανα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι, καθώς και με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κύριος Δένδιας επιχειρεί να ξεπαγώσει τις συνομιλίες ενώ Αθήνα και Τύρανα, στο χρόνο που απομένει έως το τέλος του έτους, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντο. Άλλη μια φωτιά ξέσπασε χτες το βράδυ στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό των Ρωμά. Επί τόπου έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τοπικής κοινωνίας αλλά και των αρχών, καθώς εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο παραβατικών στοιχείων, στρατολογώντας νεαρούς Ρωμά που προβαίνουν σε καταδρομικές ληστείες, τραυματισμούς αθώων πολιτών και βανδαλισμούς περιουσιών των κατοίκων της περιοχής.
0: Καιρός.
1: Αρκετή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Το προσώπημα.
5: τόπους.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετά.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
10: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Παράδοση είναι η διαχρονική.

0: τις αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνω.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Κάθε φορά... Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά... Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Radio Gamma 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Άνιμα.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Στην απόψενή μας εκπομπή έχουμε ένα αφιέρωμα σε μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, την Χαρούλα Αλεξίου.

Ακούμε Νίκο Οικονομόπουλου, δεν σου ζητάω πολλά. Να θυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας με τα νυχτοπερπατήματα, είναι το 6932 436 690, 6932

Να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά, τον Βάιο Μπαλαντίνα, στην Αργυρούπολη. Καλησπέρα, Βάγε.

Στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα είναι και ο Γιάννης Σίδηρας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Σάββατο πρωί τώρα στο Σίδνεϊ ο Γιάννης μου γράφει: καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Καλημέρα Γιάννη μου.

Βροχερός ο καιρός στην Αθήνα, τους 21 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο, 20 και βροχούλα στην Θεσσαλονίκη, 18 στην Πάτρα, 19 στη Σπάρτη, 18 στην Ρόδο.

Ακούμε Λευτέρη Πανταζή στο τραγούδι «Βγες». Να καλωσορίσω στην μεγάλη παρέα μας την κυρία Χρυσάνθη στην Λάρνακα της Κύπρου και τον Γιάννη στα Λουσικά της Αχαΐας.

Συνεχίζουμε με Γιάννα Τερζή, με ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η Σοφία στο Άργους και έχει τίτλο «Όνειρό μου». Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε ένα ειδικό ραδιοφωνικό αφιέρωμα στην Χαρούλα Αλεξίου, μία από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες του ελληνικού πενταγράμμου, η οποία μάλιστα είναι και πρώτη σε πωλήσεις δίσκων στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

22 λεπτά μετά από τις 10 είναι η ώρα. Ακούτε την εκπομπή Νυχτοπερπατήματα Live. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Γιαννάκης. Και αυτά μαζί με μένα. Μιχάλης Αλεξίου, φίλες και φίλοι. Το πραγματικό της όνομα είναι Χαρίκλια Ρουπάκα. Γεννήθηκε στην Θήβα στις 27 του Δεκέμβρη του 1950.

Χαρούλα Αλεξίου είναι μία από τις δημοφιλέστερες ελληνίδες τραγουδίστρες, θα έλεγα, και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τραγουδιού από την δεκαετία του 70. Έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους μεγάλους τραγουδιστές, μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς, παλαιότερους και νεότερους, είτε δισκογραφικά είτε σε μουσικές σκηνές, πίστες και συναυλίες. Η Χάρης Αλεξίου έχει εμφανιστεί στις κορυφαίες αίθουσες του κόσμου και έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις.

Στέλιος Καζαντζίδης σε μια συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα στην εκπομπή Φάρμα των Ανθρώπων είχε πει για την Αλεξίου μεγάλη φωνή ότι καλύτερο έχει βγάλει αυτός ο τόπος. Η Χαρούλα κάνει τα τραγούδια ιστορία προσωπική του καθενός. Την φωνή της Χαρούλας την λατρεύω. Για μένα είναι η καλύτερη φωνή που έχουμε στο τραγούδι σήμερα. Την ακούς να τραγουδάει και νιώθεις ότι το τραγούδι έχει γραφτεί για σένα.

Ο μεγάλος Γρηγόρης Μπηθηκότσης, όταν πρώτο άκουσε την Αλεξίου να τραγουδάει, είπε στον Μάκη Μάτσα: αυτή η φωνή έχει στασίδι στην εκκλησία.

Χαρούλα Αλεξίου γεννήθηκε στην Θήβα το 1950 και από το 1958 ζει στην Αθήνα. Ο πατέρας της, ο Θανάσης, ήταν αγρότης αρβανίτικης καταγωγής και η μητέρα της, η Ιφηγένεια, μοδίστρα, μικρασιάτισσα.

0: Η ώρα είναι 10.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Κάθε φορά.
3: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά.

ελληνοφρένια.gr. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Νυχτοπερπατήματα Live. Απόψε έχουμε ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη ελληνίδα τραγουδίστρια, την Χαρούλα Αλεξίου. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή», ο Ζιλ Ντασέν, είχε δηλώσει για την Χαρούλα: «Έχω ακούσει τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες στον κόσμο. Μία από τις 2-3 καλύτερες είναι Ελληνίδα, και αυτή είναι η Χάρης Αλεξίου.

αλλά ας αφήσουμε την ίδια την Χαρούλα Αλεξίου να μας αφηγηθεί την παιδική της ηλικία και το ξεκίνημά της στο ελληνικό τραγούδι. Μίλησε με τον

0: ποια γειτονιά πρώτο μεγαλώνεις?
1: Στη γειτονιά που γεννήθηκα.
0: Πού δηλαδή?
1: Στη Θήβα, στο νέο συνοικισμό. Δύο-τρεις δρόμους πάνω από το σταθμό του τρένου. Εκεί μέρανε όλοι οι Μικρασιάτες. Η μητέρα μου ήταν Μικρασιάτισσα. Και ζούσα με τη γιαγιά της. Και έζησα μέχρι 8 χρόνια που ήρθα στην
0: Αθήνα. Ο πατέρας σου από πού ήταν?
1: Από τη Θήβα.
0: Πώς γνωρίστηκαν με τη μαμά?
1: Γνωρίστηκαν σε ένα γλέντι. Και ερωτευτήκαν αμέσως. Και ο πρώτος ήταν ο Γιώργος που γεννήθηκε. Ο Γιώργος αδερφός μου. Μετά από 2 χρόνια εγώ.
0: Η γειτονιά φτωχική, ταπεινή?
1: Η γειτονιά μια τυπική προσφυγική γειτονιά, με τις μονοκατοικίες, με τα μικρά σπίτια. Γιατί όλα αυτά τα σπίτια ήταν που τους τα είχε δώσει των προσφύγων, τους τα είχε δώσει το κράτος. Ο μπαμπάς όμως ήταν από μια νοικοκυρέικη
0: φαμίλια.
1: Φαμίλια, ο παππούς με τα πολλά παιδιά, με τους πολλούς γιους του, με τα χωράφια τους, τις καλλιεργίες τους. Η μαμά μια φτωχιά κοπέλα. Πρέπει να μην άρεσε και πολύ στην οικογένεια αυτό το ότι δεν... Γιατί κάθε νύφη έφερνε και μια πρίκα πίσω της. Είχε τα δικά της χωράφια, τη δική της περιουσία. Η μαμά δεν είχε τίποτα. Αλλά ήταν μεγάλος ο έρωτας και έτσι είμαστε παιδιά του έρωτα.

0: ο βιολιστής, ο Κωτίνης Κλαρινό. Αλλά πιο πολύ θυμάμαι να τους αναφέρουν παρά να τους έχω, δεν τους έχω ζήσει.
1: Γιατί φεύγετε από τη Θήβα?
0: Γιατί ο πατέρας μου αρρώστησε και έπρεπε να έρθει στην Αθήνα στο νοσοκομείο. Έτσι μεταφερθήκαμε στην Αθήνα, πήγαμε στα άλλα προσφυγικά της Αθήνας που ήταν η γιαγιά, η μάνα της μάνας μου.
1: Σε ποια περιοχή?
0: Στον Τουργούτη.
2: Νυχτοπερπατήματα. Όταν η πόλη ησυχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
3: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
2: Κατάλαβες?
1: Όχι.
4: Νίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERP Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.

0: σκηνικό.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή ήταν όλα τα προσφυγικά σπιτάκια, είναι τελείως άλλο πράγμα από τη Θήβα. Τα προσφυγικά σπιτάκια που ο ένας ρε παιδί μου ζούσε σαν να ζούσε μέσα στο σπίτι του άλλου. Έτσι πήγαινα στην ίδια βρύση, είχε δημόσιες τουαλέτες, καθόσουνα στην ουρά για να πας στην τουαλέτα. Ο κεντρικός δρόμος που άνοιξε η μαμά μου τον μπακάλικο, ήταν όλοι στη σειρά τα μαγαζιά, περνούσαν από μπροστά και ο ένας μίλαγε στον άλλον απέναντι. Η μάνα μου ήταν η Χείρα. Η Χείρα που είχε τον μπακάλικο, δεν τη λέγανε με το όνομά του στην Ιφηγένεια, όλη η Χείρα τη λέγανε. Έζησε πολύ λίγο ο μπαμπάς μου εκεί. Δηλαδή μέσα σε 3 μήνες είχε πεθάνει.
1: Πληγώθηκες? Ταράχτηκες? Έχασες τον κόσμο? Παιδί ήσουν, βέβαια.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω τα αισθήματα που είχα τότε. Θυμάμαι ότι μας είπε ο πατέρας μου ότι θέλω να πεθάνω στη Θήβα και μεταφερθήκαμε στο σπίτι του παππού, στο πατρικό του δηλαδή, και εκεί έζησε τις τελευταίες του μέρες. Ζούσαμε στον παππού μου.
1: Και μετά επιστρέφετε?
0: Και μετά γυρίσαμε, γιατί οι συγγενείς της μαμάς μου, δηλαδή η μάνα της, ο παππούς είχε φύγει, η μάνα της ζούσε στην Αθήνα εκεί και ήθελε να είναι κοντά στους δικούς της. Η μάνα μου βέβαια δεν είχε, τη γνώρισε, τη μητέρα της τη γνώρισε πολύ μεγάλη. Ήταν παρατημένο παιδί, γιατί την παντρεύτηκε ο παππούς μου, ο Γιάννης ο Σαρής. Την πήγε στη Θήβα, η άλλη πυραιώτησε εδώ πέρα από τα ταμπούρια έξω καρδιά και δεν της άρεσε εκεί πέρα. Του λέει, τι θα κάτσω εγώ, κάτσω εδώ στη Θήβα, τι θα κάνω εγώ στη Θήβα. Και τους παράτησε και έφυγε. Και η μάνα μου όταν πρόκειται να παντρευτεί, ήρθε εδώ και την αναζήτησε και έτσι τη βρήκε με άλλα 2 παιδιά. Δεν μεγάλο.

0: Και μένετε πλέον μαζί με τη γιαγιά. Στον Τουργούτη πάντα.
1: Στον Τουργούτη, εκεί άνοιξε, επειδή ζούσε η γιαγιά μου εκεί, η μάνα μου άνοιξε τον μπακάλικο αυτό. Και ήμασταν κοντά, ήταν και τα αδέρφια της εκεί κοντά. Και πήγα σχολείο στο δημοτικό σχολείο εκεί στο Νέο Κόσμο, κάτω στη Φρατζή.
0: Ήσουν μια καλή μαθήτρια.
1: Ναι. Καλή.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος όχι.
0: Εκείνος πώς αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Κοίταξε, του Γιώργου το έλειψε πιο πολύ. Γιατί εγώ σαν κοριτσάκι ήμουνα πιο μαζεμένη, πιο φοβισμένη. Γιατί ο Γιώργος ήταν πολύ ζωηρό παιδί. Και τότε εκείνα τα χρόνια τα κοπανάγανε τα παιδιά. Ο Γιώργος έχει φάει πολύ ξύλο. Γιατί ήταν ατίθαστο παιδί. Και όταν λοιπόν έφυγε ο πατέρας μου, ανέλαβε η μάνα μου. Η ζώνια έφυγε από τα χέρια του πατέρα μου και πήγε στα χέρια της μάνας μου μετά. Γιατί πώς θα τα κουμαντάριζε όλα. Έτσι ο Γιώργος παρέμεινε. Παρέμεινε έτσι και πολύ μικρός μπαρκάρισε. 12 χρονών ο Γιώργος, 13 μπαρκάρισε. Μπήκε σε ανεμότρωτες. Και θα έλεγα ότι μεγάλωσε μόνος του.
0: Βοηθούσε στο σπίτι.
1: Εντελώς. Τα λεφτά τα έστελνε. Μετά πήγε σε μεγάλα καράβια, μεγάλα ταξίδια, ναυάγησε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: μητέρα μου για... σκέφτηκε ότι δεν θα μπορέσει να με σπουδάσει, να πάω σε πανεπιστήμιο και τα λοιπά, και ήθελε στην οικοκυρική σχολή. Ήταν ένα γυμνάσιο λύκειο και επαγγελματικό που ήταν όμως 5 χρόνια αντί για 6. Και εκεί θα τέλειωνα και θα είχα μια μόρφωση, θα είχα μάθει και μια ξένη γλώσσα όπως ήταν τα γαλλικά και θα είχα μάθει και ένα επάγγελμα που αυτό ήταν η μοδιστρική. Και έτσι θα είχα κάποια εφόδια. Δεν άντυχε τσέπη της για να προχωρήσω.
1: Εσένα σου άρεσε η απόφαση αυτή?
0: Εμένα...
1: Πήγες πρόθυμη εκεί?
0: Δεν πήγα καθόλου πρόθυμη, όχι. Δηλαδή είχα το αποθυμένο αυτό να σπουδάσω. Γι' αυτό και μετά εγώ συνέχισα να σπουδάζω γλώσσες. Μετά πήγα γραφτικά στη σχολή του Κατσέλη. Ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, ένας άνθρωπος που ζει μια συγκεκριμένη συνθήκη δεν το επιτρέπεται να κάνει παραπάνω όνειρα.
1: Στη σχολή όμως του Κατσέλη πήγες για ηθοποιία, έτσι δεν είναι, για υποκριτική?
0: Στην ουσία πήγα για να σπουδάσω. Γιατί αυτά τα 3 χρόνια θα ήταν μια σπουδή παραπάνω. Δηλαδή θα έπαιρνε μια καλλιέργεια την οποία δεν είχα πάρει. Πήρε μια καλλιέργεια της τρίτης γυμνασίου, ας πούμε.
1: Ήθελες να ξεφύγεις πάντως από αυτό το περίγραμμα που...
0: Ήξερα ότι θέλω να ξεφύγω, ναι. Ναι, δεν, ήταν στενός αυτός ο χώρος που ζούσα. Και μουσική είχα αρχίσει να κάνω. Ο Γιώργος μου είχε φέρει μια κιθάρα από την Ισπανία που την είχε ανταλλάξει με μια κούτα τσιγάρα. Και θυμάμαι αυτή την κιθάρα να την κρατάω με... Είχαν μείνει 2 χορδές μόνο. Η Μη και η Λα. Και έπαιζε το τραγούδι του Ξαρκά, το Σούφερε νερό στις χούφτες, σε αυτές τις 2 χορδές. Μετά βρήκα εκεί ένα παιδί, πήγα, βάλαμε καινούργιες χορδές, έκανα μερικά μαθήματα.
1: Η μουσική ήταν δομικό σημείο της ζωής σου, έτσι, από τότε, φαντάζομαι.
0: Κοίταξε, ήμασταν λάτρεις όλοι και ήμασταν ψώνια μέσα στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου. Δηλαδή, ο πατέρας μου λέγανε ότι ήταν ο καλύτερος τραγουδιστής. Αλλά εμείς τραγουδούσαμε, όχι επαγγελματικά. Η μητέρα μου τραγουδούσε ωραία. Η οικογένειά της τραγουδούσαν αυτό. Ο παππούς μου που δεν τον γνώρισα, το παππού του Σαρή, ήταν μουσικός. Υπήρχε αυτή η φλέβα, υπήρχε αυτό το... Δηλαδή το τραγούδι ήταν...
1: Και ο Γιώργος. Τρελός και εκείνος για το τραγούδι, έτσι δεν είναι?
0: Ήταν φοβερός. Αυτός ήθελε να γίνει τραγουδιστής.

0: γίνεται και σε σπρώχνει ο Γιώργος στο τραγούδι?
1: Είχε ένα φίλο που ταξιδεύανε μαζί, όπου γνώριζε έναν τραγουδιστή και συναντηθήκανε και ο τραγουδιστής αυτός έψαχνε μια κοπέλα, μια τραγουδίστρια, και εγώ ήμουν για μένα σε μια, δύο μέρες ξέρω εγώ, ξεκινούσαν κάπου στην αρχιτεκτονική, ήταν ο Αλέξη Γεωργίου, και έψαχνε απεγνωσμένα να βρει μια τραγουδίστρια και ήταν Γενάρης εκεί, 15, 16, 17 Γενάρη, κάτι τέτοιο. Και του είπε ο Γιώργος τότε να πω στην αδερφή μου.
0: Δεν έχεις εμφανιστεί μέχρι τότε πουθενά?
1: Όχι.
0: Μόνο στο σπίτι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Είμαι φίλος.
1: Πουθενά.
0: Και τι λες, ναι, στην πρόταση?
1: Και μου λέει ο Γιώργος.
0: Όταν λέμε ο Γιώργος, ο αδελφός σου, για
1: ο να... αδελφός μου.
0: Ο Γιώργος.
1: Ένας είναι ο Γιώργος.
0: Ναι. Και τι σου λέει?
1: Μου λέει γύρω στον δρόμο τον Αλέξη και θέλει μια τραγουδίστρια και του είπα να πας εσύ. Και του λέει, τι βλακίες είναι αυτές, του λέω, φύγε από εδώ. Εγώ δεν έχω πάει ούτε σε κέντρο.
0: Να δεις.
1: Δεν έχω δει ό,τι έχω δει στο σινεμά. Και του λέω, τι θα κάνω εγώ δε. Μου λέει, θες να βγούμε το βράδυ να πιούμε ένα ποτό και να πάμε εκεί να... μόλις άκουσα εγώ να με βγάλει ο Γιώργος Βόλτα το βράδυ, τρελάθηκα. Ξέρεις, το να βγεις και να πας σε ένα μουσικό μαγαζί, σε ένα αυτό, ήταν μεγάλη υπόθεση.
0: Γεγονός.
1: Λοιπόν, και πήγαμε στην αρχιτεκτονική.
0: Μπουάτι ήταν έτσι, στην Πλάκα νομίζω.
1: Ήταν ένα κλαμπ, ήταν... δεν ήταν ακριβώς μπουάτι, ήταν και μπουάτι, ήταν και μπάρι, ήταν μια λέσχη, έτσι, πήγαινε η καλή Αθήνα εκεί, μαζευότανε. Την είχε ο Κιτσίκης στην αρχιτεκτονική. Και παίζανε jazz μουσική στην αρχή, νωρίς, και μετά θα έβγαζε λαϊκό πρόγραμμα. Δηλαδή, λαϊκό πρόγραμμα. Τώρα ο Αλέξης τι μπορούσε να τραγουδήσει λαϊκά, τα έντεχνα της εποχής, τέλος πάντων. Θυμάμαι ήταν ο δρόμος τότε του Πλέσσα και του Παπανδόπουλου. Και πήγα, με γνώρισε και μου λέει, έλα αύριο στην πρόβα. Μη φοβάσαι, λέει, να εδώ θα βγούμε, θα πεις ένα τραγούδι, μην είναι... φαίνεται ότι το είχα κρυμμένο.
0: Στην πρόβα.
1: Και πάω την άλλη μέρα και είναι ο Θανάσης Παλικανδριώτης και η ορχήστρα, ο Βασιλάς Μαέστρος.
0: Προσωπικότητες.
1: Και μου λέει ο Αλέξης, αν σου πούνε τίποτα, κάποιος από εδώ θα τους...
2: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
4: Τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί.

0: για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
1: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε. Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Παιδιά, πεινάτε!
3: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω!
3: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
4: Σπαγγέτι! Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
5: Όταν το φαγητό

μουσική αρχίζει να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Γεμάτη ατμόσφαιρα, συνέστημα και μουσικές ιστορίες. Νυχτοπερπατήματα live.

Ξυπνήχτω περπατήματα live εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κοντά μας απόψε μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες τραγουδίστριες, η Χαρούλα Αλεξίου, μιλάει στον

0: συνεχίζω, εγώ τραγουδάω, μου λέει τι θα πεις, είπα το τι να φταίει, ήταν το τραγούδι αυτό, Μαρινέλα.
1: Που δεν πήγαμε μπροστά.
0: Τι να φταίει, τι
1: να φταίει. Αλλά σε πολύ μπροστά τελικά.
0: Μου λέει τι τόνο θα το πει. Λέω τι είναι αυτό. Τέλος πάντων είπα το τραγούδι και μετά ρωτάει ο μαέστρος. Στην αρχή λέει, πού τραγουδούσες πριν.
1: Λέω, σπίτι μου.
0: Σπίτι μου πουθενά. Και σηκώνεται και λέει, κύριε Γεωργίου, λέει, τι θα κάνουμε εδώ, ταλέντα θα ακούμε σήμερα ή θα κάνουμε πρόβα με... Ο Γεωργίου δεν με είχε ακούσει να τραγουδάω. Και έτσι πολύ αποφασιστικά του λέει, παρακαλώ πολύ να ακούσετε την κυρία.
1: Και όταν σε ακούνε τι γίνεται.
0: Και με διπλαρώνει ο Βασιλιάς μου και μου λέει, σε ενδιαφέρουν να κάνεις δίσκους και αυτά, να σε πάω σε καμιά εταιρεία. Λέω, δεν ξέρω, αυτό με τον Αλέξη μετά. Και τι είναι, λέει ο Αλέξη, μάνατζέρ σου. Λέω, μάλιστα. Ούτε ήξερα ότι είναι ο μάνατζερ. Τέλος πάντων, αυτό το βράδυ τραγούδισα, γιατί την άλλη μέρα που πήγαμε, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης θα δούλευε με τον Γαβαλά και δεν ήρθε. Μας παράτησε.
1: Και μείνατε χωρίς μπουζούκι δηλαδή.
0: Και μας έδιωξαν.
1: Και εντυπωσιακό ξέγερμα. Μετά τι γίνεται.
0: Μετά πάλι ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Πάλι ο Γιώργος. Μου βρήκε κάτι άλλο εκεί κοντά στη γειτονιά, στο παλαιό Φάληρο. Και το ένα έφερε το άλλο, ρε παιδί μου. Ένας μουσικός έφευγε από εδώ. Γιατί ήμουνα καλή. Ήμουνα άπειρη αυτό, αλλά τα έλεγα, κατάλαβες.
1: Το νιώθες αυτό, το αισθανόσουν ότι τα λες.
0: Το ήξερα ότι τραγουδάω καλά.
1: Και την τεχνική όμως πώς τη βρήκες, και στο πάτημα και στο χρόνο, να μην φεύγεις, να είσαι κεντραρισμένη.
0: Να σου πω, αυτό είναι, δεν ξέρω. Αυτό ήμουν πιστήρη. Γιατί... Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αμανέ στα 11. Τώρα, τι αμανέ ήταν αυτό, έτσι. Δεν έχει σημασία. Εγώ το ρίχνα.
1: Στην Κολούμπια πώς φτάνεις.
0: Φτάνω στην Κολούμπια να κάνω ακρόαση για την Οντεόν. Ήταν η μέρα που κάνανε ακρόασεις. Με πήγε ένα παλικαράκι που δούλευε παλιά στο Μάτσα και τους είπε ότι ξέρω μια κοπέλα που τραγουδάει να έρθει να κάνει ακρόαση, να την ακούσετε.
1: Συνήθιζαν οι εταιρείες να το κάνουν αυτό τότε.
0: Ναι. Είχαν κάποιες μέρες που είχαν στούντιο, κρατούσαν τους μουσικούς και όταν τέλειωνε η ηχογράφηση καθόντουσαν λίγο παραπάνω και ακούγανε τους νέους ανθρώπους. Εκείνη την ημέρα έγραφε ο Καλδάρας με τον Γιώργο, τον Νταλάρα.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει από τον Καλδάρα. Καλδάρα.
0: Και όσο καθόμουν απ' έξω, άκουγα το Νύχτος χωρίς φεγγάρι και αυτά που ακούγαν. Και όταν μπήκα μέσα, τραγούδισα. Θα ήταν ο Καλδάρας δηλαδή στην ακροασή μου.
1: Και τραγουδάς δηλαδή αυτά που τραγούδαγε και ο Νταλάρας.
0: Ναι. Και

0: 11 και 31 πρώτα λεπτά είναι η ώρα, φίλες και φίλοι. Η Χαρούλα Αλεξίου, κατά κόσμον Χαρίκλια Ρουπάκα, μιλάει απόψε στον Κώστα Μπαλαχούτη και στα νυχτοπερπατήματα για την παιδική της ηλικία και για το ξεκίνημά της στο ελληνικό πεντάγραμμο. Η Χαρούλα Αλεξίου, μία από τις δημοφιλέστερες ελληνίδες τραγουδίστριες, έχει ηχογραφήσει πάνω από 30 προσωπικούς δίσκους και βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνίδων τραγουδιστριών και συνολικά στην τρίτη θέση πίσω από τους Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Πάριο στην κατάταξη, με τις περισσότερες πωλήσεις προσωπικών δίσκων που έχουν γίνει χρυσή ή πλατινένη από το 1970 έως το 2009. 8 από τους προσωπικούς δίσκους της Χαρούλας Αλεξίου έχουν ξεπεράσει τις 11 εκατομμύρια πωλήσεις. Για να ακούσουμε τώρα τι λέει η Χαρούλα Αλεξίου στον Κώστα Μπαλαχούτη.
1: Εκεί λοιπόν, όταν τραγούδισα το «Να πίνει μια γυναίκα», σε λίγες μέρες έγινε αυτό, και φόρησα ακουστικά, άκουγα το playback αλλά δεν άκουγα τη φωνή μου, και σήκωσα κρυφά κρυφά το ακουστικό έτσι για να μην με μαλώσουν, μην με δούνε, για να ακούω τη φωνή μου φυσικά, και τραγούδισα το τραγούδι έτσι. Δεν ήξερα να τους πω ανεβάστε τη φωνή μου.
2: Ο Βασιλιάδης πώς μπαίνει στη ζωή σου τότε? Η εταιρεία δίνει εντολή να σου γράψει το τραγούδι?
1: Ναι, ναι. Να σου πω, όταν έκανα την ακρόαση, με ειδοποιούν σε περίπου 2 εβδομάδες να πάω για να υπογράψω συμβόλαιο. Και πήγα με τη μητέρα μου γιατί ήμουν ανήλικη. Δεν έπιανε η δική μου υπογραφή, δεν μετρούσε. Υπέγραψε η μητέρα μου το πρώτο συμβόλαιο. Και τότε θέλανε να βγάλουν ένα 45άρι με το Τζετίνι, του Βασιλιάδη, το Συνείδησή Μου, και θέλανε και ένα flip side. Το flip side λοιπόν ήταν το «Όταν πίνει μια γυναίκα», το οποίο είχε γραφτεί, θα το τραγουδούσε η Χάρμα, η Νανά. Mm-hmm. Αλλά έλειπε η Νανά τότε. Ήταν κάπου στην Αμερική, δεν ξέρω.
2: Η κόρη του Τόλι Χάρμα.
1: Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία, λέγει, τραγουδίστρια αυτή. Βιαζόντουσαν λοιπόν να βγάλουν το 45άρι του Τσετίνη.
2: Και λένε φέρτε πιτσίρικα.
1: Και λέει δεν το δίνουμε στη πιτσίρικα. Το είχαν πει και άλλες τραγουδίστριες.
2: Εσύ είχες συνέστηση του ότι είναι ο Βασιλιάδης?
1: Όχι.
2: Ο Τσετίνης άρεσε?
1: Μ' άρεσε, ναι.
2: Και πας και το λες?
1: Το λέω το τραγούδι, ναι.
2: Και όταν βγαίνει ο δίσκος όμως?
1: Ξέρεις την ιστορία τώρα εσύ.
2: Για πες μας. Θέλω να την ακούσω από σένα.
1: Το τραγούδι το είχαν ηχογραφήσει και άλλες τραγούδι. Και η Λίτσα. Νομίζω ήταν η Λίτσα Διαμάτη. Και μια άλλη κοπέλα.
2: Και την Πετράκη.
1: Και την Πετράκη. Λοιπόν, το τραγουδάω κι εγώ. Και φεύγω από το στούντιο και μετά ο ηχολήπτης έκανε μόνος του τη μίξη. Δεν ήξερε τώρα πια τις τρεις φωνές. Δεν το παρακολουθήσαν αυτό. Να. Και στη μίξη ανεβάζει τη φωνή της Πετράκη.
2: Και βγαίνει ο δίσκος.
1: Δεν το έχει πάρει κανένας χαμπάρι αυτό.
2: Ο δίσκος γράφει όμως Αλεξίου.
1: Και γράφει Χάρης Αλεξίου ο δίσκος. Και ακούγεται στην Όμαση την Κυριακή το μεσημέρι, το πρωί που ήταν η εκπομπή.
2: Η διαφημιστική.
1: Η διαφημιστική της. Με τη μαμά μου να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Και αρχίζει το τραγούδι και σου λέω «Μαμά, πώς με έχει κάνει έτσι, πώς ακούγεται τη φωνή μου έτσι στο ραδιόφωνο, δεν είμαι εγώ». Και ανακαλύπτουμε ότι...
2: Θα έσκασες έτσι.
1: Και εγώ, για σκέψω όμως και την άλλη τη γυναίκα, που ακούγεται τη φωνή της.
2: Και να τη λένε η Αλεξίου.
1: Και να τη λένε Αλεξίου. Έκανε μήνυση με το δίκιο της δηλαδή.
2: Η μαμά σου στεναχωρέθηκε?
1: Όχι.
2: Ο Γιώργος?
1: Ο Γιώργος έλειπε.
2: Γρήγορα διορθώθηκε το λάθος.
1: Το διορθώσαν αμέσως, ναι. Αλλά ήτανε...
2: Κακό ξεκίνημα.
1: Ήτανε, ναι.
2: Περίεργο.
1: Κυρίως γιατί η κοπέλα αυτή.
2: Για την Πετράκη πάντα.
1: Για την Πετράκη, ναι.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERP Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχρα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
1: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα τέτοιο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω!
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
7: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
6: Ναι. Κατά

0: Ακούμε την Χαρούλα Αλεξίου. Να ζήσω ή να πεθάνω είναι το τραγούδι. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Γιάννη τον Σιδηρά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Πρωί τώρα, Σάββατο πρωί. Τι ώρα είναι, Γιάννη, εκεί?
1: 10 λεπτά πριν από τις 7 το πρωί.
0: Μια χαρά. Για να ακούσουμε τώρα τι είπε ο Γιώργος Νταλάρας.
2: Αρχίσαμε να δουλεύουμε το 72, θυμάμαι καλά. Από τότε γίναμε φίλοι, αγαπημένοι, κάτι παραπάνω από συνεργάτες, γιατί η Χαρούλα έγινε άνθρωπος δικός μου. Μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα κοινά που μας δέσανε, τα όνειρα των δύο νέων ανθρώπων που ξεκινάνε να μπουν σε αυτή τη δουλειά, που πραγματοποιούνται, που πετυχαίνουν μαζί, μας έκαναν να νιώσουμε ο ένας τον άλλον και να έρθουμε πολύ κοντά ένας τον άλλον. Φυσικό επόμενο ήταν αργότερα, έτσι το θέλει και η μοίρα, όπως γίνεται συνήθως, έτσι θυμάμαι από παλιά, τα κορίτσια παίρναν, παντρευόντουσαν τους καλύτερους φίλους των αδερφών τους. Λοιπόν, ο Αχιλλέας ήταν πολύ καλός μου φίλος και έτσι μια πολύ ζεστή μέρα του καλοκαιριού του 1975 μαζί με τον Μάνο τον Λοΐζο παντρέψαμε τη Χαρούλα και τον Αχιλλέα. Έτσι αυτή η φιλία και η σχέση κρατήθηκε και υπάρχει μέχρι σήμερα και η αγάπη. Αργότερα χωρίσαμε με τη Χαρούλα, αλλά μόνο καλλιτεχνικά, γιατί νομίζω ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Από ένα σημείο και ύστερα ο κάθε δυνατός καλλιτέχνης με δική του προσωπικότητα πρέπει να μένει μόνος του για να βάζει και αυτός με τον τρόπο του ένα πετραδάκι στην ιστορία της δουλειάς του και στην ίδια του την προσωπικότητα. Έτσι πιστεύω είναι και με τη Χαρούλα. Αν με ρωτήσετε να σας πω πώς ή ποιος βοηθήθηκε περισσότερο από αυτή την ιστορία, δεν ξέρω. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η Χαρούλα με βοήθησε πάρα πολύ τόσα χρόνια που ήταν δίπλα μου και τραγουδούσε. Εκτός αυτού και εκτός αυτών, η Χαρούλα είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη τραγουδίστρια που ακούσαμε τα τελευταία χρόνια. Και είναι ένα πράγμα που είμαι περήφανος, γιατί το ήξερα από την πρώτη μέρα που τραγουδήσαμε μαζί και ανέβηκε στο πάλκο μαζί μου. Και αυτό το πράγμα είναι πραγματικά περήφανο.

Τον Ιούνιο του 2020, φίλες και φίλοι, η Χαρούλα Αλεξίου, η Χαρούλα της Ελλάδας, δήλωσε ότι σταματάει τις ζωντανές εμφανίσεις ύστερα από 50 χρόνια παρουσία στο ελληνικό τραγούδι, γιατί δεν ακούει πια τη φωνή της και δεν καταδέχεται να τραγουδάει αν δεν το κάνει καλά. Έπειτα από αυτήν την ανακοίνωσή της ότι αποσύρεται από το τραγούδι και τις ζωντανές εμφανίσεις, η Χαρούλα Αλεξίου στρέφεται στην άλλη μεγάλη της αγάπη, στο θέατρο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινό μας αφιέρωμα σε αυτή την τεράστια ελληνίδα τραγουδίστρια, την Χαρούλα Αλεξίου. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που νυχτοπερπατήσατε μαζί μας απόψε. Και θα ήθελα να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα ακόμα τραγούδι της Χαρούλας με τίτλο Μπαρμπαγιαννάκης. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Σας στέλνω την αγάπη μου. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνω.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Thank you so much, friend. So very kind of you to come to this.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.